1963, περισσότερα από 30 χρόνια αφού ο συνθέτης είχε σταματήσει να γράφει για την όπερα και χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως το τελευταίο από τα θανάσιμα αμαρτήματα του γύρατος. Παρουσιάστηκε στο Παρίσι σε πολύ μικρό κύκλο καλεσμένων του Comme Pigeon Will στην αρχική εκδοχή για 2 πιάνα, αρμόνιο και 12 τραγουδιστές. Λόγω των περιορισμένων μουσικών δυνάμεων, κάτι ασυνήθιστο για θρησκευτικό έργο, η λειτουργία ονομάστηκε μικρή. Το 1867 ο Ροσίνη ενορχίστρωσε την μικρή επίσημη λειτουργία προσδοκώντας την παρουσίασή της σε εκκλησία και επειδή δεν τον ικανοποιούσαν οι εκκλησιαστικές χοροδίες αγοριών, ζήτησε επανειλημμένα την άδεια από τον Πάπα να παρουσιάσει το έργο με γυναικείες φωνές, κάτι που απαγορευόταν στους καθολικούς ναούς. Το αίτημά του απορρίφθηκε και έτσι στην ορχιστρική εκδοχή της η μικρή επίσημη λειτουργία παρουσιάστηκε μόνο μετά το θάνατο του συνθέτη το 1869 και πάλι σε ένα κοσμικό χώρο στο Ιταλικό Θέατρο στο Παρίσι. Εμείς σήμερα όμως θα ακούσουμε την αρχική της εκδοχή.

Ακούσαμε τη μικρή επίσημη λειτουργία του Τζοακίνο Ροσίνη, που ερμήνευσε από ηχογράφηση του 2019 η χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπένι Τσίλαγκ. Πιάνο έπαιξαν οι Μπόλας Ρέτι και Μαριάν Βέκεϊ και αρμόνιο ο Άγκοστον Τόκα. Σολίστ ήταν η σοπράνο Ρίτα Ράτς, η μέτζο σοπράνο Λουτσία Μεντέσι Σβάρτς, ο τενόρος Γιάννος Ρέκοβαν και ο μπάσος Άντρας Παλέρντι. Το άλλο σύνολο της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας τώρα, η ορχήστρα της, υπό τη διεύθυνση του Τάμας Βάσαρη, ερμηνεύει την τέταρτη συμφωνία σε Λα Μίζωνα, έργο 90, την επωνομαζόμενη Ιταλική του Φέληξ Μέντελσον.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία σε Λα Μίζωνα, έργο 90, την επωνομαζόμενη Ιταλική του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τάμας Βάσαρη. Στο τέλος του δεύτερου δίωρου του απόψινού μας νοτούρνο θα μας οδηγήσουν οι γέροντες, το χοροδιακό του Ζόλταν Κόντεϊ, που ερμηνεύει η χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννος Φέρεντσικ.

0: Ακούσαμε το χοροδιακό «Οι γέροντες» του Ζόλταν Κόνταϊ, που ερμήνευσε η χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννος Φέρεντζικ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Από τα πιο γνωστά έργα του σπουδαίου και επιδραστικού Ρώσου συνθέτη του Νικολάη Ριμσκι-Κόρσακοφ, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ενορχιστρωτές όλων των εποχών, είναι και η Σεχραζάντ, η συμφωνική σουίτα που βασίζεται στην πασίγνωστη αραβική συλλογή ανατολίτικων ιστοριών με τίτλο «Χίλιες και μία νύχτες». Την ακούμε τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας, που διευθύνει ο Τζέιμς Εντάρες.

Ακούσαμε τη συμφωνική σουίτα Σεχραζάντ του Νικολάη Ριμσκι-Κόρσακοφ που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας υπό τη διεύθυνση του James Sedaris. Johann Sebastian Bach για τη συνέχεια και σονάτα για βιόλα νταγκάμπα και πληκτροφόρο αριθμός 3 σε σόλε λάσονα. Ερμηνεύουν ο Πάολο Παντόλφο βιόλα νταγκάμπα και η Μίτσι Μέγερσον τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιόλα ντα γκάμπα και πληκτροφόρο αριθμός 3 σε σόλε λάσονα του Johann Sebastian Bach, που ερμήνευσαν ο Πάολο Παντόλφο, βιόλα ντα γκάμπα, και η Μίτσι Μέγερσον, τσέμπαλο. Ο Βάινο Ράιτιο ήταν μέρος της μικρής ομάδας συνθετών που εμφανίστηκαν στη φιλανδική μουσική σκηνή την δεκαετία του 1920 με ένα νέο κοσμοπολίτικο μουσικό στυλ, πολύ διαφορετικό από τον κυρίαρχο συντηρητικό εθνικό ρομαντισμό. Ακούμε την δική του σύνθεση του 1919 με τίτλο «Η Κύκνη», έργο 15, που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όκο Κάμου.

Ακούσαμε το έργο «Η Κίκνη», έργο 15, του Φιλανδού συνθέτη Βάινο Ράιτιο, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όκου Κάμου. Ακολουθεί το «Τεντέουμ» σε ντο μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν, που ερμηνεύει η χοροδία και η ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άντωνι Ρος Μάρμπα.

Ακούσαμε το Te Deum σε ντο μίζωνα του Joseph Haydn, που ερμήνευσε η χοροδία και η ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άντωνη Ρος Μαρμπά. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με το γνωστότερο έργο του διακεκριμένου Αρμένιου συνθέτη Αλεξάντρ Αρουτιουνιάν, το κοντσέρτο του για τρομπέτα και ορχήστρα που παρουσιάστηκε το 1950 και το οποίο απογείωσε τη φήμη του. Το έργο αυτό σήμερα θεωρείται έργο ρεπερτορίου για το όργανο και είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους τρομπετίστες εξαιτίας των δεξιοτεχνικών του περασμάτων. Το ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλ Χμούρα. Σολίστ είναι ο τρομπετίστας Στανίσλαβ Τζέβορ.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα του Αρμένιου συνθέτη Αλεξάντρ Αρουτιουνιάν. Ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλ Χμούρα. Σολίστ ήταν ο τρομπετίστας Στανίσλαβ Τζέβορ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα θα είναι από τον Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Κονσερτίνο σε ρε λάσονα για βιολί, τσέλο και ορχήστρα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Αλέγκρο Μανών Τρόπο. Παίζει η Budapest Camerata και διευθύνει ο Λάσλο Κόβατς. Άνδρας Κις στο βιολί και Τζούντιτ Κις Ντομόγκος στο τσέλο.

Anton Stamets, κοντσέρτο για δύο φλάουτα και έγχορδα σε σολ μίζωνα, όπους 29. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, ρόντο. Παίζει η Καμεράτα Ρινανία, διευθύνει ο Eugene Doriuer και σολίστ Πέτερ Καπούν και Hans K. Gerle.

Νικολό Παγκανίνη, Violin Concerto νούμερο 4 σε Ρε Λάσονα MS60. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Ρόντο Γκαλάντε. Παίζει η Ορκέστρα del Teatro Carlo Felice di Genova, σολίστ και διεύθυνση ορχήστρας ο Μάσιμο Κουάρτα.

Ο Γκριγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Johann Sebastian Bach, Prelude σε μυελάσσονα BWV 855, ενορχιστρωμένο από τον Σιλότη για πιάνο σε C ελάσσονα.

Τζουζέπε Ταρτίνι. Αυτός θα είναι ο επόμενος συνθέτης του ήχου της Αυγής. Από τη σύνθεση Violin Concerto σε La Maison D96 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Παίζει το σύνολο «Η Μούζιτσι» και διευθύνει ο Σαλβαντόρε Ακάρντο.

Franz Liszt, Hungaria Rhapsody νούμερο 4 σε Ρε Ελάσσονα. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Αντάλ Ντοράτη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, να έχετε μια υπέροχη και δημιουργική ημέρα. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πέμπτο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης, Δημήτρης Κρεμαστινός, Μουσικές Ρίζες. 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. 5 βραδιές, ύμνος στις ρίζες μας. Από την κριτική λύρα, το πιάνο και τις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, μέχρι το κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Η Χάλκη γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης μουσικών αφηγήσεων και έντονων συγκινήσεων. Μια διοργάνωση του Δήμου Χάλκης με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι η Μιρέλα Φρένη σήμερα στο ξεκίνημα με τα Poveri Fiori.

Υπάρχουν κάποιες άριες, υπάρχουν κάποιες στιγμές, ειδικά οι πιο δραματικές, που η Μιρέλα Φρένη είναι εξαιρετική. Στα Πόβερ Φιόρι από την Αντριάννα Λεκουβρέλ την ακούσαμε. Και τώρα πηγαίνουμε στη μουσική του Τζοβάνι Μπατίστα Φοντάνα, του συνθέτη που έζησε μόλις 50-49 χρόνια. Όμως έγραψε μερικές πρώιμες σονάτες με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αυτή εδώ που ακούμε είναι η πέμπτη του και είναι γραμμένη για βιολί. Είναι ο Τζον Χόλογουεϊ στο βιολί και μαζί του Lars Ulrich Mortensen και Jane Gower.

η πέμπτη σονάτα πρώιμη που ανήκει στον Τζοβάνι Μπατίστα Φοντάνα με το βιολί του Τζον Χολοουέι να πρωταγωνιστεί εδώ. Ο Νικόλα Πιοβάνι, ένας αρκετά νεότερος βεβαίως συνθέτης στην Ιταλία, εκτός από τη μουσική για ταινίες, έχει συνεργαστεί με αρκετούς τραγουδιστές και τους έχει γράψει τραγούδια τα οποία εκείνοι ερμήνευσαν, με τον ίδιο να διευθύνει την ορχήστρα και να κυκλοφορεί σε ένα δίσκο όλα μαζί. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι το Αλαφίνε τε λα Στόρια, ένα τραγούδι που έδωσε στον σπουδαίο τραγουδιστή της Ιταλίας, τον Φραντσέσκο Ντε Γκρεγκόρι.

ένα τραγούδι του Νικόλα Πιοβάνη που δεν είναι γραμμένο για ταινία αλλά είναι γραμμένο για να το τραγουδήσει ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι, ο οποίος και το τραγούδισε εδώ. Νικόλα Πιοβάνη, ένας από τους πολύ σημαντικούς συνθέτες της Ιταλίας για την κινηματογραφική μουσική, μεταγενέστερος βεβαίως ενός άλλου πολύ σημαντικού συνθέτη για την κινηματογραφική μουσική, του Ένιο Μορικόνε. Από το πλατή τεράστιο έργο του Ένιο Μορικόνε διαλέγω ένα απόσπασμα από την αποστολή 1986.

Από το 1986 λοιπόν, μουσική του Ένιο Μωρικόνε για την Αποστολή, ενώ 7 χρόνια αργότερα ένας άλλος σπουδαίος μουσικός, σπουδαίος συνθέτης, περισσότερο όμως για τα musical παρά για τον κινηματογράφο, ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ δημιουργεί το Sunset Boulevard. Εκεί υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται As If We Never Said Goodbye. Ένα τραγούδι που τώρα ερμηνεύει και είναι μια από τις καλύτερες ερμηνείες και πιο γνωστές του τραγουδιού αυτού, η Barbara Streisand.

Η Barbara Streisand λοιπόν τραγούδησε εδώ ένα τραγούδι του Andrew Lloyd Webber που έρχεται από το Sunset Boulevard, που έρχεται από το 1993 το musical εκείνης της χρονιάς, και μια που πιάσαμε συνθέτες που σχετίζονται με τον κινηματογράφο και με το musical και με το θέατρο, έχουμε αφήσει έξω τον Νίνο Ρότα, πράγμα όχι ιδιαίτερα καλό. Θέλω να ακούσουμε όμως κάτι από το κονσέρτο του Για Έγχορδα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καθαρά λόγια πλευρά του Νίνο Ρότα. Σκέρτσο λοιπόν, αλεγκρέτο κόμοντο, έτσι όπως το ερμηνεύει η ορχήστρα, μάλλον τα έγχορδα της Αγίας Κικυλίας, υπό τη διεύθυνση του Λουίτζι Πιοβάνο.

Αυτό ήταν το σκέρτσο λοιπόν από το κονσέρτο για έγχορδα του Νίνο Ρότα, αλλά θέλω να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, έτσι όπως είμαστε ακριβώς στη μουσική του Νίνο Ρότα, από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και πάλι με τα έγχορδα του Νίνο Ρότα, αλλά θέλω να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, έτσι όπως είμαστε ακριβώς στη μουσική του Νίνο Ρότα, από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και πάλι

Το θέμα της αγάπης λοιπόν από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, μουσική του Νίνο Ρότα, η ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη και τα έγχορδα της Αγίας και Κηδείας υπό τον Λουίτζι Πιοβάνο εδώ. Θα μείνουμε στην Ιταλία και θα ακούσουμε την παράδοση της ή μάλλον ένα μέρος της παράδοσης της. Η Λουτσίλα Γκαλεάτσι τραγουδάει μια ταραντέλα.

Η Λουτσίνα Καλεάτση έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με το διονυσιακό ιδίο στοιχείο της Ταραντέλλας, το οποίο ήταν πολύ έντονο στη σύνθεση που ακούσαμε, ενώ άλλος ένας μουσικός που έχει κάνει και ηθοποιός, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την Ταραντέλλα, από πολύ νωρίς μάλιστα, είναι ο Πίνο Ντε Βιτόριο.

Πίνο Ντε Βιτόριο από τις σημαντικότερες φιγούρες, από τους σημαντικότερους μουσικούς, από τους σημαντικότερους ανθρώπους γύρω από την Ταραντέλα και μάλιστα σε ολόκληρη την καριέρα του, και ηθοποιός από τους πολύ αγαπητούς στην Ιταλία, και μια ιδιαίτερη φωνή τόσο στο ύφος του τενόρου όσο και σε διαφορετικούς ήχους τον έχουμε ακούσει σε πολλές περιπτώσεις. Έχω για σας επίσης έναν σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, τον Λουντοβίκο Εϊνάουντι, σε μια μινιμαλιστική, μετά μινιμαλιστική εποχή, κάνει ανάμεσα στα άλλα και το time lapse.

Θέλω να φύγουμε λοιπόν από το time-lapse, θέλω να φύγουμε από τον Λούντοβικο Εϊνάουντι και να πάμε σε μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες φωνές που υπάρχουν στην Ιταλία αυτό το καιρό. Έχουμε να κάνουμε με τον Κλάουντιο Μπορτζάνι ως μουσικό, αλλά κυρίως με τον Βιτσέντσο Πετσούτο, αυτό το πολύ ιδιαίτερο άλτο τραγουδιστή. Εδώ διασκευάζει ένα τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία η Μίνα, το Non Credere.

0: morire per lei.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο να περάσει έτσι με αυτόν τον τρόπο Βιτσέτσο Καπετσούτο, ο οποίος έχει τις δικές του σπουδές που είναι λόγιες κατά κύριο λόγο, είναι και ένας πολύ σημαντικός χορευτής, ενδεχομένως πιο γνωστός ως χορευτής παρά ως τραγουδιστής. Δεν είναι καθόλου εύκολο να περάσει σε αυτό το ύφος που έχει κάνει η Μίνα. Και πάμε τώρα στη μουσική του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, του συνθέτη από την Ιταλία, που εδώ έχω για σας ένα κονσέρτο γκρόσο, το έκτο σε μη μίζωνα. Αλέγκρο πρώτο μέρος, αλέγκρο δεύτερο μέρος, πάρα πολύ σύντομο λάργο, και το κέντρο, το η ουσία της σύνθεσης είναι ενδεχομένως το τέταρτο μέρος, το αφετουόζο, το οποίο είναι περίπου τριπλάσιο από κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέρη. Εδώ λοιπόν ερμηνεύει, όπως τις περισσότερες περιπτώσεις με τα κονσέρτι γκρόσι του Σκαρλάτη, ο Φάμπιο Μπιόντι με το Europa Galante.

η μουσική του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη και ένα από τα κονσέρτι γκρόσι του, το έκτο συγκεκριμένα, που είναι γραμμένο σε μίμιζωνα με τον Φάβιο Μπιόντι και το Europa Galante. Για λίγο ακόμη στη μουσική του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη και πιο συγκεκριμένα για την Άρια de la Speranza, μία από τις πιο όμορφες στιγμές από το El Giardino di Rose, από τον κήπο των Ρόδων.

Αυτή ήταν λοιπόν η Τετσίλια Μπάρτολη που ερμήνευσε Αλεσάνδρο Σκαρλάτι από το El Giardino di Rose. Και θα σας πάω μακριά, θα σας πάρω από την Ιταλία και θα πάμε μαζί στην Κολονία, όπου στις 24 Ιανουαρίου του 1975 ο Keith Jarrett παίζει περίπου αυτά.

Έτσι λοιπόν, από το κονσέρτο της Κολονίας 24 Ιανουαρίου του 1975, ο Keith Jarrett στο πρώτο μέρος του έργου, στο πρώτο μέρος του αυτοσχεδιασμού του, να το πω έτσι, ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους για την τζαζ, ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους για το πιάνο και σίγουρα ένας εξαιρετικά επιτυχημένος δίσκος, ο πιο επιτυχημένος δίσκος για την δισκογραφική εταιρεία ECM. Θα μείνουμε στον ήχο της ECM, ο οποίος βεβαίως μέσα στα χρόνια δεν έχει μείνει στατικός, δεν έχει μείνει στο κονσέρτο της Κολονίας, για να ακούσουμε την Ελίνα Ντούνη σε ένα τραγούδι σχεδόν από τα μέρη της, ένα παραδοσιακό κοσοβάρικο.

Μπορεί η Ελίνα Ντούνη να ζει στην Ελβετία μαζί με τον Ρομπ Λούφτ που έπαιξε κιθάρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά η καταγωγή της είναι από την Αλβανία, οπότε όλο αυτό τον ήχο τον βαλκανικό τον έχει απόλυτα στα αυτιά της και αυτό φαίνεται και από την διασκευή που κάνει στο Μόρα Τέστ, είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό από το Κόσοβο. Μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε μία εκτέλεση με φωνή από το τραγούδι «Αλφονσίνα η Ελμάρα», από την Αλφονσίνα και τη θάλασσα. Σήμερα θα ακούσουμε, μένοντας στον ήχο της ECM, μια instrumental εκδοχή με την Άνια Λέχνερ στο τσέλο και του Φρανσουά Κουτυγέ στο πιάνο.

μαζί ο Φρανσουά Κουτυριέ στο πιάνο, με την Άνια Λέχνερ εδώ στο τσέλο, για την Αλφονσίνα και τη θάλασσα. Και είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που έχει κάνει η CM από πάρα πολύ νωρίς. Σήμερα ζούμε ενδεχομένως στην εποχή του crossover. Πολύ διαφορετικά ιδιώματα έρχονται να ανακατευστούν, να έρθουν σε επικοινωνία, να έρθουν σε διάλογο μεταξύ τους. Όμως η CM αυτό ακριβώς το πράγμα το κάνει εδώ και 3 δεκαετίες. Τουλάχιστον και λίγο λέω. Και εδώ λοιπόν και με το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά και στην επόμενη περίπτωση, έχει μια τραγουδίστρια που έρχεται από την Νορβηγία, βάζει ο Manfred Eicher κοντά κοντά, εκείνος της γνωρίζει, με μια ακόμη μουσικό από την Ιταλία η οποία παίζει άρπα. Οπότε η Σουζάνα Βάλουμπρεντ από την Νορβηγία συναντάει την Τζοβάνα Πέση που παίζει άρπα της εποχής του Μπαρόκ και διασκευάζουν ένα τραγούδι του Nick Drake.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σουζάνα Βάλουμπρετ με την Τζοβάνα Πέση να τραγουδούν Nick Drake, και λέω να κλείσουμε την αναφορά μας στην ECM με τον Γιάν Καρμπάρεκ στο σαξόφωνο και δίπλα του τον Μίροσλαβ Βίτους και τον Πίτερ Έρσκιν. Έρχεται από το δίσκο Star πίσω από το 1991.

Από το Star, λοιπόν, το ομώνυμο κομμάτι που ανήκει στον Γιάν Γκαρμπάρακ και το σοπράνο σαξόφωνο του, τον μπάσο του Μύρο Σταβίτους, τα τύμπανα του Πίτερ Έρσκιν εδώ, σε ένα δίσκο που έρχεται για την ECM από το 1991. Ώρα όμως να αποχαιρετήσουμε την ECM και να πάμε Πίτερ Έρσκιν εδώ, σε ένα δίσκο που έρχεται για την ECM από το 1991. Ώρα όμως να αποχαιρετήσουμε την ECM.

Λουτσιάνο Παβαρότη εδώ και ένας ακόμη Ιταλός συνθέτης αυτή τη φορά, ο Τζοβάνι Μπενεντέτο Πλάτι, ένας συνθέτης που παιδί ακόμα εκεί στα 15-16 του έχει την τύχη να συναντήσει τον πολύ μεγάλο Αρκάντζελο Κορέλι και μάλιστα σε μια οικογενειακή συνάντηση. Ο Κορέλι το 1700 έχει ήδη εκδώσει τις σπουδαίες του σονάτες, οι οποίες έχουν αγαπηθεί ήδη στην Ιταλία και έχουν κυκλοφορήσει ιδιαίτερα. Το 1709 γίνεται αυτή η συνάντηση, είναι 14 ετών ο Πλάτι, αλλά στο πέρασμα του χρόνου και μέσα από τη διδασκαλία ενός άλλου Ιταλού συνθέτη, του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, έχει έρθει στον κόσμο του τον Κονσέρτι Γκρόσι. Έτσι λοιπόν δημιουργεί ένα κονσέρτο Γκρόσο που είναι γραμμένο σε φα μίζωνα, βασισμένος πάνω στις σονάτες του έργου 5 του Αρκάντζελο Κορέλι. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος που κάνει αυτή την αναγωγή και εδώ ερμηνεύει η Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου.

Αυτή ήταν η μουσική λοιπόν του Giovanni Benedetto Plati, βασισμένη όμως πάνω στη μουσική του Αρκάντζελο Κορέλι. Εδώ στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον από κάθε άποψη κονσέρτο γκρόσο πάνω στις σονάτες του Κορέλι. Και στην Ιταλία ακούσαμε σήμερα στο ξεκίνημα τη Μιρέλα Φρένη, ακούσαμε στην πορεία τον Λουτσιάνο Παπαρότη, εδώ είναι μαζί από την Madama Butterfly.

Μιρέλα Φρένη, Λουσιάνο Παβαρότη μαζί στο κλείσιμο σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θεοδωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Ήσυχη βροχή, τα φωτισμένα τζάμια των καφενείων. Μια φυσαρμόνικα κάπου μακριά βαθαίνει ως το άπειρο τη νύχτα. Κι ποιητές κοιμούνται σαν τους κλέφτες, με το αυτί τεντωμένο στην άγνωστη λέξη. Γράφει ο Τάσος Λιβαδίτης στο ποίημά του «Νυχτερινές ευαισθησίες», για αυτιά ευαίσθητα, τεντωμένα και στραμμένα σε ήχους άγνωστους. Λέξεις νέες, θησαυρούς στο ταμείο όχι μόνο των ποιητών, αλλά και των ακροατών τους. Επειδή η ποίηση στην ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον στην αρχαιότητα γράφεται για να διαβάζεται δυνατά, όχι μόνο προς τέρψην, αλλά και άσκηση των ότων του αναγνώστη όταν γίνεται κατηδίαν και του ακροατηρίου του όταν η ανάγνωση συμβαίνει δημοσία. Σήμερα, με τους αστικούς θορύβους να κατακλείζουν τα σύγχρονα αυτιά, η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική. Να είναι άραγε οι βιομηχανικοί ήχοι που μετατρέπουν τα ότα σε αυτιά? Όχι βέβαια. Το ους, γενική του οτός, είναι ένα από τα ανώμαλα ως προς την κλίση ουσιαστικά της αρχαίας ελληνικής. Αιτιατική και κλητική σχηματίζονται όμοια με την ονομαστική, ενώ η δοτική σχηματίζεται από το θέμα της γενικής, του οτός το οτι, όπως και στον πληθυντικό, τα ότα των ότων της οσίν. Πρόκειται για ανώμαλο ουσιαστικό της κατηγορίας των μεταπλαστών. Έτσι ονομάζονται τα ονόματα που σχηματίζουν κάποιες από τις πτώσεις τους από ανύπαρκτη ονομαστική. Το θέμα τους δηλαδή μεταπλάσεται, μεταβάλλεται σε κάποιες από αυτές. Ο κίον, ο σκύλος, γίνεται τη σκυσή στη δοτική πληθυντικού. Τα άγια τη σκυσή, λέμε. Η ναύς, το πλοίο, γίνεται της νεός και την ιή στη γενική και τη δοτική ενίκου. Ο τύπος αυτή που χρησιμοποιούμε σήμερα προκύπτει από τον πληθυντικό του υποκοριστικού τα οτία, τα αυτάκια. Τα οτία μετατρέπονται σε ουτία και με πρόσθεση του άρθρου συμπροφέρονται σε μία λέξη, τα ουτία. Οι φωνητικές αλλαγές συνεχίζονται και φθάνουμε στον τύπο τα αυτία με αλφα ύψιλον αλλά και με αλφα φι. Με πτώση του τόνου στη λίγουσα προκύπτει η λέξη τα αυτιά, μία λέξη όπως την ακούτε. Τότε διαχωρίζεται και πάλι το άρθρο από το ουσιαστικό και καταλήγουμε στη λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα, αυτιά. Ως προς την ορθογραφία των σύγχρονων αυτιών, οι απόψεις των γλωσσολόγων διείστανται. Άλλοι υποστηρίζουν ότι το αρχαίον ους δεν μπορεί να δώσει τη γραφή με αλφα ύψιλον και άλλοι προτιμούν τον τύπο με αλφα φι, έστω ως πιο απλοποιημένο. Στο λεξικό των Λίντελ και Σκοτ όμως σαφώς αναφέρεται το αυτίον κοινός αυτή της νεωτέρας ελληνικής από τον τύπο αφς, αλφα ύψιλον σίγμα, της λακωνικής και κρητικής διαλέκτου. Αυτά για τα αυτιά. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Στο θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη. Δύο άνθρωποι συναντιούνται ξανά και ξανά σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, μακριά από τις ζωές που έχουν χτίσει, αναζητώντας ο ένας τον άλλον τα όσα τους λείπουν. Μία παράσταση για τον έρωτα, τη μοναξιά, την ανάγκη της συντροφικότητας και τις δεύτερες ευκαιρίες. Για εκείνες τις σχέσεις που μας αναγκάζουν να αναμετρηθούμε με τις επιλογές μας και με όσα δεν τολμήσαμε να ζήσουμε. Στα θερινά σινεμά επιστρέφει το «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» του Αμπάς και Αρωστάμι, μια από τις πιο τρυφερές ταινίες του μεγάλου Ιρανού δημιουργού. Ένα μικρό αγόρι ανακαλύπτει πως έχει πάρει κατά λάθος το τετράδιο ενός συμμαθητή του και ξεκινά να βρει το σπίτι του για να του το επιστρέψει, γνωρίζοντας πως διαφορετικά ο φίλος του κινδυνεύει να τιμωρηθεί. Μία φαινομενικά απλή διαδρομή μετατρέπεται σε μία βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τη φιλία, την ευθύνη και την παιδική επιμονή απέναντι σε ένα κόσμο ενηλίκων που συχνά δεν ακούει. Στο κάστρο της Χίου, η έκθεση «Εικόνες από την Ελλάδα» του Σωτήρη Σόρογγα μας προσκαλεί σε μία διαφορετική περιήγηση στο ελληνικό τοπίο. Πέτρες, ξύλα, παλιά αντικείμενα, ίχνη εγκατάλειψης και φθοράς γίνονται στη ζωγραφική του φορείς μνήμης και σιωπηλές μαρτυρίες του χρόνου. Με τη λιτή, αναγνωρίσιμη εικαστική του γλώσσα, ο Σόρογγας στρέφει το βλέμμα σε όσα συνήθως προσπερνάμε και αναζητά την ομορφιά εκεί όπου το παρελθόν εξακολουθεί να αφήνει τα ίχνη του. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μπήκε ο Σεπτέμβρης, ε?
2: Μπήκε.
1: Οπότε, το όνομά μου είναι Λέστερ Μπέρναμ. Αυτή είναι η γειτονιά μου. Αυτός είναι ο δρόμος μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα είμαι νεκρός. Φυσικά αυτό δεν το γνωρίζω ακόμη, οπότε κατά κάποιο τρόπο είμαι ήδη νεκρός.

Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Παρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Εφόσον γνωρίζω πως θα πεθάνω, κατά κάποιο τρόπο είμαι ήδη νεκρός, έλεγε ο Kevin Spacey ως Lester Burnham στην αρχή της εξαιρετικής ταινίας American Beauty, με κεντρικό άξονα την κρίση της μέσης ηλικίας του πρωταγωνιστή της. Όχι κανένας που ξέρω. Και αφορμή την ψευδέστηση ότι μπορεί να σαγηνεύσει μια καλονή που του έχει κλέψει την καρδιά. Η ταινία σε σκηνοθεσία του Sam Mendes και σενάριο του Alan Ball παρουσιάζει ευαίσθητες περιοχές του ανθρώπινου ψυχισμού, με έμφαση στην αυτοπραγμάτωση, στην σεξουαλικότητα σίγουρα, στην ανάγκη απόκτησης και προστασίας μιας ταυτότητας και βεβαίως πάντα στην αγάπη και στον έρωτα, πάνω κάτω δηλαδή σε όλα εκείνα που μας ενδιαφέρουν και μας συγκινούν στη μουσική και στην τέχνη γενικώς. Κατά τη γνώμη μου, η ταινία πρέπει να προβάλλεται στα λύκεια. Πάντως, σε ό,τι αφορά αυτή την εκπομπή, κρατήστε την κρίση μέσης ηλικίας. Μπήκε και ο Σεπτέμβρης, ένα καλό μήνα δεν μπούμε, δεν είπαμε. Και το αφήνω φλού, έτσι δεν έχουμε πει. Και σήμερα ξεκινήσαμε με το πρελούδιο από την 8η σκηνή της όπερας Ατής, του Jean-Baptiste Lully, από τους Lézard Florizan, του William Christie, να προετοιμάζουν τους ουρανούς της μουσικής για το κεντρικό θέμα Dead Already, ήδη νεκρός, που συνέθεσε για το American Beauty ο Thomas Newman και άλλαξε τον κόσμο της μουσικής για τον κινηματογράφο. Όλα αυτά ως ξόρκι ενδυνάμωσης σε όλους όσοι σκοπεύουν να δράξουν τη μέρα με μειωμένες δυνάμεις θα πω, αλλά με πείσμα και επιμονή. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Το όνομά μου είναι Πάρης Μέξης, αυτό είναι το ραδιόφωνο μου, αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα, αυτή κάπως είναι η ζωή μου, είμαι 49 ετών πλέον, δεν έχω ιδέα πότε θα πεθάνω και εφόσον δεν το γνωρίζω ακόμη, κατά κάποιο τρόπο είμαι ακόμη ζωντανός και ραδιοφωνικός παραγωγός, καλός κακός και παρουσιαστής αυτής εδώ της εκπομπής και σήμερα δεν είμαι μόνος. Στο ραδιοφωνικό ποδαρικό της επίσημης έναρξης της περίοδου Τα Κεφάλια Μέσα για όλους όσοι τα είχατε έξω κατά το θέρος, υπεύθυνη για την ομορφιά του ήχου του τρίτου προγράμματος σήμερα, η ομορφιά ίδια. Η νύμφη του ήχου, μην κοιτάει στα μάτια. Η νεράιδα της κονσόλας. Η ηχοίδα μας, Μαρία Παπακύριτση. Τι να κάνεις κι εσύ. Ο πάντα πρωτοπόρος Αντώνιο Βιβάλντι, γοητευμένος από τον εξωγήινο ήχο του φαγκότου, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, ξεκινάει ένα ταξίδι εξερεύνησης του ήχου του με σκοπό να το κατακτήσει και ευτυχώς για όλους εμάς. Ένα από τα πρώτα του εργαστήρια, ίσως το πρώτο, θα είναι η ντομίζωνα. Και ήδη εκεί ο Βιβάλντι θα κατορθώσει να ξεχωρίσει το όργανο από έναν ενισχυτή στον μπάσο κοντίνο που ήταν και να το αναδείξει ως ολιστικό όργανο με αυτό εδώ το κονσέρτο.

και όπως λέω συχνά στα κονσέρτ του Βιβάλντι και σε αυτό εδώ, εγώ ήρθα για το Λάργκο. Η φαγκοτίστα Σοφί Ντερβό μαζί με την Μπαρόκ Ορχήστρα Λαφολία σήμερα μας ερμήνευσαν το κονσέρτο για φαγκότο έγχορδα και μπασοκοντίνο σε ντομίζωνα του Αντώνιο Βιβάλντι. Πρώτης τάξεως όχημα για να εξερευνήσει εκείνος το όργανο και εμείς την ιδιοφία του. Σεπτέμβριος και επιστροφές, σου λέει ο άλλος, εγώ πάντως θα επιχειρήσω να σας πάω ένα ταξίδι τώρα. Με τη δύναμη της μουσικής θα μεταφερθούμε στην οροσειρά των βουνών Γκέρν Κόρμς στα ανατολικά Highlands της Σκωτίας. Όσοι τα έχουν επισκεφτεί συμφωνούν πως το τοπίο είναι εκπληκτικά όμορφο αλλά και άγριο, με μια συγκλονιστική σκληρότητα, διάβασα κάπου, που εκμηδενίζει τον άνθρωπο μπροστά στο μεγαλείο της φύσης. Συνήθως αυτά τα μέρη, εγώ μπαίνω στο Google Maps και τα ψάχνω για να τα δω, έτσι, για να έχω να σας πω κάποια πράγματα. Καλά, το να πάω θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά τέλος πάντων να ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Αυτή τη φορά δεν μπορώ να πω ότι βρήκα πολλά πράγματα και επίσης θα πάμε λίγο πιο πίσω στον χρόνο, οπότε μπορεί να έχει αλλάξει και το τοπίο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Από τους τολμηρούς εξερευνητές των Cairn Gorms υπάρχει μία που ξεχωρίζει. Αυτό όντως. Η σημαντική συγγραφέας, ποιήτρια και δινίωρη βάτσα Άννα Σέφερντ, γνωστή ως Νάν Σέφερντ, τόσο σημαντική που απεικονίζεται στο σκοτσέζικο χαρτονόμισμα των 5 λιρών, αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στην εξερεύνηση και την παρατήρηση των βουνών και τις εντυπώσεις της αυτές τις αποτύπωσε στο πολύ διάσημο έργο της, το Ζωντανό Βουνό. Το διάβασα το καλοκαίρι, είναι εξαιρετικό. Το Ζωντανό Βουνό είναι ένας διαλογισμός, θα λέγαμε, για τη μεγαλοπρέπεια των βουνών, τέλος πάντων αυτό είναι η αφορμή και της φύσης γενικά. Κυρίως όμως αφορά τη φανταστική σχέση μας με τον άγριο κόσμο που μας περιβάλλει και τη θέση μας μέσα σε αυτόν. Παρότι το χειρόγραφό του, που συντάχθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέμεινε ανέγκυκτο για περισσότερα από 30 χρόνια προτού τελικά εκδοθεί και σήμερα θεωρείται ένα από τα κλασικά αριστουργήματα κειμένου με αφορμή τη φύση, είχε ακριβώς χαθεί. Όλο και να τυπώνεται, εγώ το διάβασα σε πολύ σύγχρονη επανέκδοση και είναι αυτό που μπορούμε να πούμε κλασικό. Ανάμεσα στους αμέτρητους θαυμαστές του κειμένου λοιπόν, ο συνθέτης Τόμας Λάρχερ συνέθεσε ένα ομώνυμο έργο για σοπράνο και οργανικό σύνολο για το οποίο μας λέει: είναι εντυπωσιακό το πόσο διαφορετικό είναι. Το Ζωντανό Βουνό, από όλη την υπόλοιπη βιβλιογραφία που αγγίζει αυτό το θέμα, είναι ξεχωριστό. Υπάρχει μια ιδιαίτερα απτή σύνδεση μεταξύ της ενδοσκόπησης της συγγραφέως και της φύσης που την περιβάλλει, των μικροσκοπικών λεπτομεριών που αναλύονται σε αυτό το πλαίσιο. Καθώς λοιπόν ταυτιζόμουν με τη γραφή της, η ανάγνωση του βιβλίου μετατράπηκε στο δικό μου ενδοσκοπικό ταξίδι και πυροδότησε αμέσως τους μουσικούς συνεργούς που επεξεργάζομαι σε αυτό το έργο. Για να αναζητήσουμε και ίσως να ανακαλύψουμε και εμείς αυτές τις θαυμαστές συνάψεις, θα σας διαβάζω τα σημεία από το κείμενο της Νάν Σέφερντ που θα μας τραγουδήσει η σοπράνο μας σήμερα στο Ζωντανό Βουνό του Τόμας Λάρχερ. Αρχικά τρελή για την κατάκτηση του ύψους, πρώτα κατευθυνόμουν στις κορυφές και δεν είχα ένα χρόνο να εξερευνώ τις εσοχές. Καθώς φτάνω στο ψηλότερο μέρος του σκοτεινού μου βάλτου, ο κόσμος τριγύρω φαίνεται να καταραίει, λες και έφτασα στην άκρη του και εκεί ετοιμάζομαι να πέσω.

Τα ξημερώματα του Σεπτέμβρη σχεδόν δεν αναπνέω. Είμαι μια εικόνα σε μια γέλινη μπάλα, ο κόσμος θεωρείται εκεί και εγώ μέσα του. Κάποτε, μια νύχτα με τέτοια διαυγή ησυχία, πολύ μετά τα μεσάνυχτα, ενώ βρισκόμουν ξύπνια έξω από τη σκηνή μου με τα μάτια στο οροπέδιο όπου επέμενε ένα υπόλοιμα φωτός, άκουσα την ακινησία, ένα απαλό σχεδόν ανεπαίσθητο γδούπο. Ήταν αρκετός για να με κάνει να γυρίσω το κεφάλι μου. Εκεί, στο κοντάρι της σκηνής, μια καστανόξανθη κουκουβάγια με κοίταξε. Μπορούσα απλώς να διακρίνω το σχήμα του πουλιού στον ουρανό. Κοίταξα πίσω. Γύρισε το κεφάλι του. Τώρα το ένα μάτι πάνω μου, τώρα το άλλο. Μετά έλειωσε στον αέρα τόσο σιωπηλά που αν δεν το παρακολουθούσα δεν θα μπορούσα να γνωρίζω ότι είχε φύγει. Πιο ψηλά. Ακόμα είναι όλο χιόνι. Το σύννεφο βυθίζεται πάνω μου, μια χλωμή ομίχλη που ξεβράζει όλα τα ορόσημα που το χιόνι δεν είχε ήδη σβήσει.

Ένα έργο που ξεκινά και ολοκληρώνεται με μια παλώμενη καρδιά. Η σοπράνο Σαρά Αριστίδου, ο Άρων Πίλσαν στο πιάνο, ο Λούκα Τζούχαρτ στο ακορντεόν και η ορχήστρα δωματίου του Μονάχου, υπό την καθοδήγηση του Κλέμεν Σούλτ, μας ερμήνευσαν το έργο «Το ζωντανό βουνό» σε κείμενα από το ομώνυμο έργο της Νάν Σέφερτ, μελοποιημένα από τον Τόμας Λάρχερ. Το φθινοπορεινό του φως λάμπει στα κρύσταλλα της πόλης, καθώς σιγά σιγά το καλοκαίρι λιώνει. Έτσι, ταξίδεψα πολύ κατά τις δυτικές ακτές, είδα τα σώματα γλυκόπιωτων κολυμβητών να φθήνουν κάτω από τις λάμψεις του γκαζιού, τα είδα σε αμμουδιές από άσπρη πορσελάνη να ανοιχτώνουν. Μα εγώ εκείνον θέλησα. Στην πόλη του ξαναγυρνώ, στους πολυέλαιους της νύχτας ξαναρχίζω.

Σας διάβασα το ποίημα «Φως του Σεπτέμβρη» του Νίκου Αλέξη Αστλάνογλου από τη συλλογή «Αργό Πετρέλαιο» που αργότερα συμπεριλήφθηκε στην συγκεντρωτική έκδοση «Ο Δύσκολος Θάνατος» από τις εκδόσεις «Εγνατία Αρχήγα» και μετά από την «Εφέλη», αντίπρολόγου στην όμορφη μουσική του Τζον Μπάρι για την ρομαντική ταινία «Μέχρι το Σεπτέμβρη» του Ρίτσαρντ Μάρκουαντ. Την συμφωνική ορχήστρα συναυλιών του BBC διεύθυνε ο Πολ Μπίτμαν. Σε παρόμοιο κλίμα, ίσως και μελωδία, μια από τις πιο εξαιρετικές και σπάνιες ενώσεις του ήχου του σαξόφωνου του Τζον Κολτρέιν με την ανθρώπινη φωνή και συγκεκριμένα τον βελούδινο Τζόνι Χάρτμαν.

Ο Τζόνι Χάρτμαν μας τραγούδησε το My One and Only Love, τον Guy Wood και Robert Mellin, με την συνοδεία του McCoy Tyner στο πιάνο, του Jimmy Garrison στο μπάσο, τον Elvin Jones στην drums και στο τραγούδι μαζί του κατά κάποιο τρόπο, αλλά με το τενόρο σαξόφωνο του, ο John Coltrane. Στο έργο της το έτος, η Fanny Mendelssohn, πλέον κυρία Χένσελ, με σκοπό να το κάνει δώρο στο σύζυγό της, συνθέτει ένα κύκλο κομματιών για πιάνο με θέμα τους μήνες. Από τους μήνες λοιπόν αυτός είναι ο δικός της Σεπτέμβριος.

Ο πιανίστας David Kaddush μας ερμήνευσε τον Σεπτέμβρη από το έργο «Το έτος» της Φάνη Μέντελσον, «Χένσελ». Ο Χαλίλ Γκιμπράν λέει πως την αυγή μπορείς να την φτάσεις μόνο περπατώντας το μονοπάτι της νύχτας. Από τον άνθρωπο που επινόησε την έννοια του νυχτερινού, κανονικά για πιάνο, αλλά σήμερα σε μια πολύ όμορφη, κατά τη γνώμη μου, μεταγραφή για άρπα, αυτό είναι το νυχτερινό σε σολμίζωνα του Τζον Φίλτ.

Ήταν ο ήχος της Μαγδαλένα Χόφμαν που ερμήνευσε στην άρπα της την μεταγραφή από το πιάνο του νυχτερινού σε σολμίζωνα του Τζον Φίλτ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ο Σεπτέμβρης για τον περισσότερο κόσμο σηματοδοτεί την επιστροφή στη δουλειά μετά τη θερινή ραστόνη και αυτό κάποιος τους κάνει να κατσουφιάζουν. Ας θυμηθούμε όμως πως κάποιοι δεν έπεσαν ποτέ να δουλεύουν ούτε το καλοκαίρι, κάποιοι δεν είχαν δουλειά ούτε το καλοκαίρι και δεν έχουν ακόμη και κάποιοι έχουν ακόμα σημαντικότερα προβλήματα να λύσουν από το αν έχουν ή δεν έχουν δουλειά. Οπότε ας μην παραπονιόμαστε, άλλωστε ό,τι και να μας συμβαίνει, όπως λέμε, μπόρα είναι και θα περάσει. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι του Σεπτέμβρη του Kurt Weill, σήμερα χωρίς τα λόγια του, στην εκδοχή του για βιολί και ορχήστρα δωματίου με τον Daniel Hope στο βιολί, τον Γιώσκο Στέφαν στην κιθάρα, τον Αλεξάνδρ Πονέ στα κλουστά και την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης, αλλά και τους Green Day κλασικά. Και όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, ξυπνήστε με. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε άνθρωποι και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε. Σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πέμπτο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης, Δημήτρης Κρεμαστινός, Μουσικές Ρίζες. 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. 5 βραδιές, ύμνος στις ρίζες μας. Από την κριτική λύρα, το πιάνο και τις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, μέχρι το κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Η Χάλκη γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης μουσικών αφηγήσεων και έντονων συγκινήσεων. Μια διοργάνωση του Δήμου Χάλκης με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και καλό μήνα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι που ακούτε κάθε Δευτέρα και Τρίτη ζωντανά στις 11. Στη φροντίδα του ήχου, εδώ μαζί μου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου.

Δεν ξέρω αν κι εσείς αγαπάτε όπως εγώ το πιάνω, αλλά ελπίζω ο ενθουσιασμός του καταπληκτικού ντουο που άνοιξε τη σεζόν στο Wigmore Hall στο Λονδίνο κάποια χρόνια πριν, να είναι και σήμερα εδώ μεταδοτικός και να μας εισάγει στο φθινόπωρο που ξεκινάει ημερολογιακά τουλάχιστον σήμερα, σημαίνοντας για τους περισσότερους το τέλος των διακοπών, με μπρίο, αισιοδοξία και κουράγιο. Η Τζόι στην Ντονάτο και ο μαέστρο Τόνι, όπως τον αποκαλεί, ο αρχιμουσικός Αντώνιο Παπάνο στο πιάνο, μας ταξίδεψαν στο ξεκίνημά μας στο Broadway με μια ζωντανή ηχογράφηση της μεγάλης επιτυχίας του Irving Berlin σε στίχους του ίδιου «I love a piano», «Αγαπώ το πιάνο». Ο Berlin έλεγε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ένα από τα αγαπημένα του και έγινε και αμέσως μεγάλη επιτυχία όταν ανέβηκε το 1920 με τον χορευτή του Vaudeville και κωμικό της εποχής Harry Fox στο show του στο Broadway. Το σκηνικό δε ήταν ένα τεράστιο πιάνο, ζωγραφισμένο καταλαβαίνω, που κάλυπτε πίσω σχεδόν όλη τη σκηνή και μπροστά από αυτό ήταν τοποθετημένα 6 πιάνα με 6 πιανίστες παρακαλώ που έπαιζαν τη μελωδία. Προφανές, ναι. Και όσο για το τόσο μαυρό ασπροφόντο δεν είμαι και πολύ σίγουρη, αλλά αν μη τι άλλο θα ήταν πληθωρικό. Όπως πληθωρική ήταν σίγουρα και η επιθεώρηση As Thousands Cheer, όπως πολλοί επεφημούν, με μουσική του Irving Berlin και κείμενα του Moss Hart, που ανέβηκε στο Broadway το 1933. Το As Thousands Cheer σατήριζε σε 21 πικάντικες σκηνές από την επικαιρότητα μέχρι τις ζωές διαφόρων πλούσιων, διάσημων και άλλων επιφανών προσωπικότητων της εποχής. Στο κομμάτι της επικαιρότητας υπήρχε και το δελτίο καιρού, το οποίο μεταμορφώθηκε αργότερα σε τραγούδι, το περίφημο πολυτραγουδισμένο Heat Wave. Ίσως μας είναι πιο γνωστό από τη φωνή της Έλα Φιτζέραλντ. Εμείς παρόλα αυτά θα το ακούσουμε σήμερα χωρίς λόγια από τον Γιαχούντι Μενουχίν και τον Στεφάν Γκραπελί να μας το τραγουδούν με τα βιολιά τους.

Γεχούντι Μενουχίν και Στεφάν Γκραπελί, τα δύο μαγικά βιολιά, αλλά και ο Τζακ Σουίνγκ στο μπάσο και ο Μάρτιν Τέιλορ στην κιθάρα μας ερμήνευσαν τη μεγάλη επιτυχία του Irving Berlin Heat Wave. Το Μάρτιο του 1928 στη Νέα Υόρκη, ένας από τους καλεσμένους στο πάρτι που οργάνωσε η μεσόφωνος Εύα Γκοτιέ για τα γενέθλια του φίλου της Μωρίς Ραβέλ ήταν και ο Τζορτζ Γκέρσουιν. Ο Γκέρσουιν θαύμαζε ούτως ή άλλως τον Ραβέλ και αυτή η επαφή του ξανακέντρισε την επιθυμία να πάει στο Παρίσι. Πράγματι, με μια διθυραμβική συστατική επιστολή από τον Μωρίς Ραβέλ στο χέρι προς την Νάντια Μπουλανζέ, ο Γκέρσουιν ξεκίνησε για το Παρίσι με ξεκάθαρη πια την επιθυμία να περάσει περισσότερο χρόνο εκεί και να μελετήσει και όπως ήλπιζε με την Νάντια Μπουλανζέ. Όταν όμως φτάνοντας στο Παρίσι της έπαιξε κάποια από τα έργα του, η Μπουλανζέ του είπε ότι δεν μπορούσε να τον διδάξει. Λέγοντάς του αυτό που φαίνεται ότι συνήθιζε να λέει σε όλους τους πιο φτασμένους ή πολύ ταλαντούχους από τους επίδοξους μαθητές που την πλησίαζαν. Τι είναι στα αλήθεια αυτό που μπορώ να σου δώσω εγώ που δεν το έχεις ήδη. Ο Γκέρσουιν δεν απογοητεύτηκε και γιατί να απογοητευτεί άλλωστε αφού η απάντηση ήταν περισσότερο έπαινος παρά απόρριψη. Άλλωστε ο πρωταρχικός λόγος που ήθελε να μείνει στο Παρίσι ήταν για να γράψει ένα καινούριο έργο επηρεασμένος από την περίφημη παρισινή ατμόσφαιρα της εποχής. Φαίνεται ότι έτσι και έκανε και μάλιστα πολύ καλά αφού τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου παρουσιάζεται στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη το συμφωνικό του ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι», με τον Βάλτερ Ντάμρος να διευθυνεί τότε τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Pittsburgh που διευθύνει ο Αντρέ Πρεβάν.

George Gershwin ήταν το πρώτο μέρος από το έργο «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» που ο Gershwin έγραψε για συμφωνική ορχήστρα αλλά και με τσελέστα, σαξόφωνα και κόρνες αυτοκινήτων. Για την πρεμιέρα μάλιστα στη Νέα Υόρκη που λέγαμε νωρίτερα έφερε και 4 κόρνες από παρισινά ταξί. Στην εκτέλεση που μόλις ακούσαμε εμείς, χωρίς τις παρισινές κόρνες, ο André Previn ήταν στο πόντιουμ της συμφωνικής ορχήστρας του Pittsburgh. Για τη συνέχεια, ο Bertrand Chamaillou μας ερμηνεύει Maurice Ravel από το έργο Le Tombeau de Couperin, ο τάφος του Couperin, στο οποίο κάθε μέρος είναι αφιερωμένο σε κάποιον φίλο του Ραβέλ που σκοτώθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ο Ραβέλ κατηγορήθηκε από τους κριτικούς της εποχής ότι το έργο αυτό και ειδικά με αυτόν τον τίτλο κάθε άλλο παρά πένθυμο ήταν, ίσα ίσα ήταν αρκετά ελαφρύ, δεν κάμφθηκε καθόλου και είπε: «Οι νεκροί αρκετά λυπημένοι είναι στην αιώνια σιωπή τους».

Ο Μπερτράν Σαμαγιού μας ερμήνευσε Μωρίς Ραβέλ. Ήταν το τρίτο και έκτο μέρος από τη σουίτα «Ο τάφος του Κουπράν», που αναφέρεται στον Φρανσουά Κουπράν, το μεγάλο Κουπράν, όπως τον έλεγαν, για να τον ξεχωρίζουν από τους πολλούς άλλους αυτής της μεγάλης διάσημης οικογένειας. Τον Φεβρουάριο του 1944, συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του πολύ στενού του φίλου, συγγραφέα και μουσικοκριτικού Ιβάν Σολερτίνσκι, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς αποφασίζει να αφιερώσει το έργο που συνέθετε εκείνη την εποχή στη μνήμη του. Ο Σωστακόβιτς είχε ξεκινήσει να συνθέτει ένα έργο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Έπεσε όμως σε τέτοια κατάθλιψη που δεν ήταν καθόλου σίγουρος ότι μπορούσε να το τελειώσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά και κανένα άλλο έργο. Νιώθω ότι δεν μπορώ να ξαναγράψω ούτε μία νότα. Το να ζήσω χωρίς τον Ιβάν μου είναι αφόρητα δύσκολο, έγραφε στις σημειώσεις του. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν το τέλος του 1944, κατάφερε να τελειώσει το πιάνο τρίο νούμερο 2 σε Μιελάσσονα και μάλιστα να είναι και ο ίδιος στο πιάνο όταν αυτό ανέβηκε στο Λένιγκραντ τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Από τον Άιζακ Στέρν στο βιολί, τον Γιώργιο και τον Εμμανουέλ. Τον Γιώργιο και τον Εμμανουέλ.

ο Άιζακ Στέρν στο βιολί, ο Γιωγιωμά στο βιολοντσέλο και ο Εμμανουέλ Αξ στο πιάνο ένωσαν εδώ τις δυνάμεις τους στο τέταρτο μέρος από το πιάνο τρίο νούμερο 2 σε μία λάσονα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Μπορεί η Νάντια Μπουλανζέ να μην δέχτηκε για μαθητή της τον Γκέρσουιν, όμως δεν συνέβη το ίδιο και με τον Άρον Κόπλαντ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Κόπλαντ ήταν περισσότερο ταλαντούχος από τον Γκέρσουιν. Για τους φίλους ακροατές που ίσως συντονίστηκαν τώρα, αφού πρώτα από μια ακόμα καλημέρα, να εξηγήσω το οξύμορο. Έλεγα νωρίτερα ότι η Νάντια Μπουλανζέ συχνά αρνιόταν να δεχθεί μαθητές που την πλησίαζαν, όχι γιατί δεν τους θεωρούσε αρκετά καλούς, αλλά αντίθετα γιατί έλεγε ότι δεν είχε να τους προσφέρει κάτι που δεν το είχαν ήδη από μόνοι τους. Υποθέτουμε τώρα ότι αυτή ήταν πράγματι η αλήθεια της και δεν ήταν ένας κόμψος τρόπος να διώχνει μαθητές που δεν ήθελε. Ο Κόπλαντ παρόλα αυτά την πλησίασε όταν ήταν ακόμα πιο νέα δασκάλα, ήταν τότε 34 ετών και είχε την τύχη να μείνει μαζί της 3 χρόνια. Ο Billy the Kid, μύθος της άγριας δύσης, επικηρυγμένος πιστολάς και κακοποιός αλλά και αμφιλεγόμενη μορφή της δεκαετίας του 30 στην Αμερική, είναι ο ήρωας του μπαλέτου, τη μουσική του οποίου συνέθεσε ο Κόπλαντ το 1938. Ένα έργο από τα πιο γνωστά του με έντονα στοιχεία από την αμερικανική λαϊκή μουσική. Από μια μεταγραφή του ίδιου του Κόπλαντ για βιολοντσέλο και πιάνο, ακούμε δύο μέρη, το Allegro και το Molto Moderato. Στο πιάνο είναι ο Ιαν Μπράουν και στο βιολοντσέλο η Ρεμπέκα Γκίλιβερ και οι δύο μέλη του περίφημου Nash Ensemble.

Άρον Κόπλαντ, σκηνές από τη μουσική για μπαλέτο Billy the Kid, μας ερμήνευσαν ο Ιαν Μπράουν στο πιάνο και η Ρεμπέκα Γκίλιβερ στο βιολοντσέλο. Ένα τραγούδι του Γκλεν Μίλλερ τώρα, σήμα κατά τεθέν της μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 30. Εκεί κάπου ανάμεσα στην ανάκαμψη από τη μεγάλη ύφεση, τις μουσικές των big bands και τη γοητεία του swing, ο Γκλεν Μίλλερ δημιούργησε ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους του Μίτσελ Πάρις που έμελε να γνωρίσει αμέσως τεράστια επιτυχία. Μιλάω για το Moonlight Serenade και το ακούμε σήμερα από την Barbara Hannigan, η οποία όχι μόνο τραγουδά αλλά και διευθύνει ταυτόχρονα την ορχήστρα Ludwig.

Moonlight Serenade, η μεγάλη επιτυχία του Glenn Miller από τη φωνή και την μπαγκέτα της Barbara Hannigan. Ενώ ο σολίστη στην τρομπέτα ήταν η Lucien Renaudin-Varry. Ο επιθεωρητής Κλουζό κάνει αγώνα δρόμου από το Παρίσι στην Κορτίνα Νταμπέτσο για να πιάσει έναν περιβόητο ληστή κοσμημάτων γνωστό ως το Φάντασμα, πριν προλάβει να κλέψει ένα διαμαντένιο περιδέριο αμύθιτης αξίας γνωστό ως ο Ροζ Πάνθυρας. Αυτά τα συγκλονιστικά, διανθισμένα με πολλές γκάφες και το απαραίτητο χιούμορ, συμβαίνουν στην ταινία του 1963 σε σκηνοθεσία του Blake Edwards, με το θρυλικό cast Peter Sellers, David Niven, Robert Wagner, Capucine και Claudia Cardinale. Τη μουσική για την ταινία «Ο Ροζ Πάνθυρας» υπέγραφε ο Henry Mancini και σήμερα ακούμε το θέμα της ταινίας από τους 12 τσελίστες της Φιλαρμονικής του Βερολίνου.

0: Ήταν οι 12 τσελίστες της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Αγαπητοί ακροατές, το θέμα του Ροσπάνθυρα το ξέρετε. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σας αποχαιρετώ με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον ως βασιλιά Αρθούρο στο musical Camelot του 1960 σε μουσική του Φρέντρικ Λό, να μας τραγουδά ρωτώντας «How to handle a woman» και να μαθαίνει από το γεροσοφό ότι ο καλύτερος τρόπος να μεταχειριστεί κανείς μια γυναίκα είναι απλά να την αγαπάει. Και για να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, όχι μόνο μια γυναίκα, όλη η αγάπη θέλουμε. Είμαι η Έλενα Μαράγκου, τον ήχο μας φρόντισε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Εμείς σας ευχόμαστε όπως πάντα μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, καλό Σεπτέμβριο, να είστε όλοι καλά
1: και μαζί πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα συνεχίζουμε στο τέταρτο αφιέρωμά μας στους συμφωνικούς χορούς. Αφήσαμε την προηγούμενη κουμπή πλημμυρισμένη με ισπανικό χρώμα και ένας απόϊχος αυτού δίνει την αφορμή να ξεκινήσουμε αυτό το τέταρτο αφιέρωμά μας στους συμφωνικούς χορούς, δίνοντας σε αυτό το είδος προτεραιότητα σε κάτι εκτός από τον μπαλέτο, το οποίο είναι δεδομένο, αντιλώντας από άλλα έργα όπως όπερες, συμφωνίες ή αυτούσιους συμφωνικούς χορούς που γράφηκαν έτσι, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Σε αυτό το πνεύμα συνεχίζουμε με τρεις χορούς από την Ιμπέρια, αυτούς οι οποίοι ενορχιστρώθηκαν μαζί με άλλους δύο που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το Εβοκασιόν και την Τριάνα, μετά από παρένεση και συμφωνία με τον Αλμπένιθ από τον φίλο του σπουδαίο βιολονίστα και συνθέτη και μαέστρο Ενρίκε Φερνάντεθ Αρμπός, οι οποίοι αποτελούν και το κύριο σώμα της ορχιστρικής εκδοχής της Ιμπέρια Ιβηρία του Αλμπένιθ. Παρουσιάζουμε λοιπόν αυτούς τους τρεις επιπλέον χορούς που δεν ακούσαμε, ξεκινώντας από τον δεύτερο στη σειρά των πέντε, με τίτλο «El Puerto», το λιμάνι, ένα ζαπατεάδο ή θαπατεάδο, από το θαπάτο που σημαίνει παπούτσι, δηλαδή χορός που χαρακτηρίζεται από χτύπημα των παπουτσιών, των ποδιών, τρίσιμος, όπου κάθε φορά η δεύτερη από τις τρεις κινήσεις είναι περισσότερο τονισμένη από όλες τις υπόλοιπες. Όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Χεσούς Λοπέθ Κόμπος διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Σινσινάτη στην αναφορική ηχογράφηση για την Τελάρκ του 1998.

Και μετά τον δεύτερο χώρο του πρώτου βιβλίου, El Puerto, πηγαίνουμε στον τρίτο χώρο του πρώτου βιβλίου, το Corpus Christi, ή αλλιώς Fête Dieu à Séville, η γιορτή του Θεού στη Σεβίλη, η μεγάλη καθολική γιορτή του Corpus Christi, δύο μήνες μετά το καθολικό Πάσχα, κινούμενη γιορτή, όπου το σώμα του Ιησού μεταφέρεται στους δρόμους συνοδευόμενο από μπάντες. Μια πομπική πορεία, μια πένθυμη σαέτα, ανδαλουσιανό καντεχόντο, δηλαδή το βαθύ πονεμένο τραγούδι που χαρακτηρίζει ειδικά τους Ισπανούς, μια συνοδεία που θυμίζει κιθάρα φλαμέγκο και ένα εμβατήριο μέσα σε όλα που εναλλάσσεται με αυτά όλο και πιο δυνατά και ακόμα μια ταραντέλα για την κορύφωση, ολοκληρώνοντας τελικά αυτό το κομμάτι με μια απαλή κόντα που θυμίζει πάλι κιθάρες φλαμέγκο μαζί με μακρινούς ήχους καμπάνας εκκλησίας.

Και το τέλος της πενταμερού σουίτας, πάλι σε ενορχίστωση του Αρμπός και διεύθυνση του Λοπέθ Κόμπος, το «El Albaicín», η συνοικία της Γρανάδα με τη μελαγχολία της, τις εκρήξεις της, τους χορούς, τους πόνους και τα τραγούδια της σε μια γλαφυρή αλληλουχία.

Χεσούς Λοπέθ Κόμπος διήθυνε τρεις χορούς ενορχιστρωμένους από τον Ενρίκε Φερνάντεθ Αρμπός, το Λιμάνι, το Σώμα του Χριστού στη Σεβίλη και το Αλμπαϊτσίν, ο τρίτος και τελευταίος χορός που μόλις ακούσαμε, από την Ιμπέρια του Ισακ Αλμπένιθ, έργο των αρχών του 20ου αιώνα. Γεμάτο χορούς για πιάνο αρχικά, που μετέπειτα έγιναν συμφωνικοί, που αναπέμπουν και απηχούν τις συγκινήσεις, τις εντυπώσεις και τις μνήμες του από την πατρίδα του. Θα ήθελα να περάσουμε σε τρεις συμφωνικούς χορούς από την όπερα «Η καταδίκη του Φάουστ», έργο 24 του Έκτορα Μπερλιόζ. Είναι τρεις χοροί που γράφτηκαν ή για εμπορικούς σκοπούς ή για να εξυπηρετήσουν τη δραματουργική ροή αυτού του έργου, που φυσικά εμπνέεται από το αριστούργημα του Γκέτε, και ενώ αποτελεί ένα μάλλον σκοτεινό, στενάχωρο έργο, επί της ουσίας με θαυμαστό τρόπο αποτυπώνει τις διαχρονικές υπαρξιακές αγωνίες ανθρωπότητος. Ο συγκεκριμένος πρώτος χορός, επωνομαζόμενος Ρακότσκι Μάρς, το εμβατήριο του Ρακότσκι, εθνικού ήρωα της Ουγγαρίας, ενορχιστρώθηκε το 1846 από τον Μπερλιόζ πολύ σύντομα κατά την περίοδο μιας τουρνέ και μιας συναυλίας στην Πέστη, τη σημερινή Βουδαπέστη, κατόπιν υποδείξεως και συστάσεως των τοπικών παραγόντων προκειμένου να θέλξει το ουγγρικό ακροατήριο. Πράγματι το επέτυχε με συνταρακτικό τρόπο, με αποτέλεσμα σχεδόν επί τούτου να επιβάλλει αυτή τη μουσική μέσα στην οπερά του, φέρνοντας τον Φάουστ σε κάποια στιγμή να παρακολουθεί μια στρατιωτική παρέλαση ουγγρικών αγημάτων στις πεδιάδες της Ουγγαρίας. Εδώ το ακούμε με τον περίφημο Louis Frémaux σε μια ηχογράφηση του 1975 με την ορχήστρα της οποίας ηγείτο τότε της Συμφωνικής Ορχήστρας της πόλης του Μπέρμιγχαμ.

Σε αντίθεση με αυτόν τον εντυπωσιακό χορό, ο δεύτερος χορός των Σιλφών θέλει να χειραγωγήσει το Φάουστ και να πυροδοτήσει τις ερωτικές του επιθυμίες, καθώς μια ομάδα από ξωτικά και σύλφες, πνεύματα του αέρα, τον ανουρίζουν σε ένα βαθύ μαγικό ύπνο και δια της πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενης διαϊπνοτισμού υποβολής, προβάλλουν στο μυαλό του ένα μεθυστικό, σε αυτή την περίπτωση, λαμπερό όραμα μιας αθώας νεαρής γυναίκας ονόματι Μαργαρίτα.

Μετά τον ερωτικό αυτό χορό του δεύτερου μέρους της όπερας «Η καταδίκη του Φάουστ» του Μπερλιόζ, πηγαίνουμε σε έναν τρίτο χορό του τρίτου μέρους. Το μενουέτο των μικρών πνευμάτων της φωτιάς. Ένας απόκοσμος, ηρωνικός χορός, όπου ο Μεφιστοφελής χρησιμοποιεί φλεγόμενα αλλά απατηλά πνεύματα για να κάνουν ένα ξόρκι και να οδηγήσουν τον Φάουστ με ασφάλεια και κρυφά στο δωμάτιο της Μαργαρίτας. Και η μουσική είναι ταυτόχρονα λεπτή, σκοπτική, δείχνοντας τον παιχνιδιάρικο αλλά και δυσίωνο έλεγχο του διαβόλου πάνω στον Φάουστ, καθώς τον οδηγεί κατευθείαν στον πειρασμό και τη συναισθηματική καταστροφή. Γι' αυτό θα δούμε ότι υπάρχουν σταματήματα και ξεκινήματα, είναι οι αναστολές, η φυσική αντίσταση του πνεύματος του Φάουστ, το οποίο υποκύπτει τελικά μέσα από την επιμονή πρόθεση των σκοτεινών δυνάμεων.

μετά από τους τρεις συμφωνικούς χορούς της όπερας του Μπερλιόζ «Έργο 24, η καταδίκη του Φάουστ», που ακούσαμε με τον Louis Frémaux και την Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα από τους πιο διάσημους συμφωνικούς χορούς. Δεν είναι άλλος από τον μακάβριο χορό «Danse Macabre» του μεγάλου Camille Saint-Saëns, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1875 δημιουργώντας σκάνδαλο λόγω του περιεχομένου του, μιας και βασίζεται σε ένα γαλλικό θρύλο για το τριήμερο που καταλήγει στις 2 Νοεμβρίου, στην ημέρα των ψυχών, όπου ο Χάρος, με βάση τον γαλλικό θρύλο, παίζει βιολί τα μεσάνυχτα και οι σκελετοί χορεύουν μέχρι να λαλήσει ο πετεινός. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί το ξυλόφωνο για να αποτυπώσει τον κοκάλινο ήχο των σκελετών, που εύνης ζωντανεύουν και βγαίνουν από τους τάφους χορεύοντας μέχρι πρωίας, και το σόλο βιολί με μια ελαττωμένη πέμπτη. Σε χαρακτηριστικό διάστημα του διαβόλου, γιατί δημιουργούσε πάντα προβλήματα στους μουσικούς, για ένα πιο μακάβριο αποτέλεσμα. Το έργο ξεκινάει με την άρπα που διακριτικά χτυπάει 12 φορές τον ήχο του ρολογιού στα μεσάνυχτα, καλώντας τα πνεύματα, τον διάβολο και τους νεκρούς στο ετήσιο τους όργιο. Χορεύοντας ένα βάλς το οποίο σταδιακά γίνεται ξέφρενο, οδηγώντας κάποια στιγμή το όμποε να λαλήσει σαν πετεινός, σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης ημέρας και το τέλος της ετήσιάς τους συνάντησης. Εδώ το ακούμε από μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία, με τη σολίστ του βιολιού Εύα Ζαβαρό να παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ συνήθως αυτό αποδίδεται στο πρώτο βιολί της ορχήστρας, με τον Julien Masmondet να διευθύνει την ορχήστρα του Παρισιού στις 3 Μαρτίου του 2021.

Ήταν ο μακάβριος χορός Dance Macabre του Camille Saint-Saëns, εδώ ζωντανά στη Φιλαρμονή του Παρισιού με την Ορχήστρα του Παρισιού, τον Julien Masmondé να διευθύνει και την Εύα Ζαβαρό να παίρνει το πρωταγωνιστικό ρόλο στο σόλο βιολί. Θα ήθελα τώρα, ολοκληρώνοντας, να περάσουμε σε έναν επίσης διάσημο χορό ιταλικής προέλευσης, που είναι ο χορός των Ορών, μια παγκοσμίου φήμης μουσική μπαλέτου από την τρίτη πράξη και τη δεύτερη σκηνή της μεγάλης όπερας La Gioconda του 1876, την οποία συνέθεσε ο Ιταλός σπουδαίος δεξιοτέχνης της ενορχήστρωσης και της οπερατικής τέχνης Αμιλκάρε Πονκιέλη. Αν και η ίδια η όπερα είναι μια μάλλον σκοτεινή, όπως και ο Φάουστ, τραγική ιστορία λαγνίας, δολοφονίας, αυτοκτονίας, αυτό είναι ένα λαμπερό, αισιόδοξο μπαλέτο και μια τεράστια ανεξάρτητη επιτυχία σε αίθουσες συναυλιών αλλά και στην pop κουλτούρα, γιατί έγινε και μεγάλης επιτυχίας, ειδικά τη δεκαετία του 60, pop τραγούδι. Δεν το παραθέτω, διότι βγάζει εκτός ατμόσφαιρας αυτό το οποίο πρόκειται να ακούσουμε. Μιας και θεματικά το έργο αποτελεί μια παράσταση των ορών της ημέρας που μεταβάλλονται μέσα από τον μεταβαλλόμενο φωτισμό, τις διαθέσεις, τα ορχιστικά χρώματα, συμβολίζοντας την αιώνια πάλι μεταξύ φωτός και σκότους. Στο πλαίσιο της όπερας αυτής, ένας Βενετός ευγενής ονόματι Αλβίζε σκηνοθετεί αυτή τη μεγαλόπρεπη σκηνή για να ψυχαγωγήσει τους καλεσμένους του παλατιού του.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η τραγική εισαγωγή έργο 81 του Johannes Brahms, καθώς και η σκοτική φαντασία για βιολί και ορχήστρα έργο 46 του Max Bruch, από συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα υπό τη διεύθυνση του Lorenz Faster, που δόθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2023. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η τραγική εισαγωγή έργο 81 του Johannes Brahms γράφτηκε ως συνοδευτική σύνθεση της ακαδημαϊκής εορταστικής εισαγωγής έργο 80. Οι δύο εισαγωγές, που είναι έντονα αντιθετικές μεταξύ τους, συνδέθηκαν το καλοκαίρι του 1880 στο Bad Diesel της Αυστρίας. Η ακαδημαϊκή εορταστική εισαγωγή αφιερώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μπρεσλάου, δηλαδή της πόλης Βρότσουαφ, που ανήκει σήμερα στην Πολωνία, η φιλοσοφική σχολή του οποίου είχε ανακηρύξει τον Brahms ως επίτιμο διδάκτορα το 1879 δίχως την παρουσία του ιδέων. Η πρεμιέρα της τραγικής εισαγωγής δόθηκε δίχως επιτυχία στη Βιέννη στις 26 Δεκεμβρίου 1880 υπό τη διεύθυνση του Hans Richter. Η μονομερής εισαγωγή, που δεν έχει προγραμματικό υπόβαθρο, αποτελείται από τρία τμήματα, όλα σε ρε λάσονα, με αντίστοιχες ενδείξεις, allegro manon tropo, molto più moderato και tempo primo ma tranquillo. Η ορχήστρα περιλαμβάνει πίκολο, δύο φλάουτα, δύο ομποί, δύο κλαρινέτα, δύο φαγκότα, τέσσερα κόρνα, δύο τρομπέτες, τρία τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα και έγχορδα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει σε ηλικία 81 ετών ο Αμερικανός μαέστρος Lorenz Faster, ρουμανικής και εβραϊκής καταγωγής, από συναυλία στις 24 Δευτέρου 2023.

Ακούσαμε την τραγική εισαγωγή «Ρεγό Κδοντάινα» του Johannes Brahms. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διήφθηνε ο Λόρενς Φάστερ από συναυλίες στις 24 Φεβρουαρίου 2023. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί σκοτική φαντασία για βιολί και ορχήστρα έργο 46 του Max Bruch. Η φαντασία συντέθηκε στο Βερολίνο τον χειμώνα της περίοδου 1879-80. Την εποχή εκείνη, ο 42χρονος Μπρουχ ήταν ήδη γνωστός ως συνθέτης, καθηγητής και μαέστρος, έχοντας σταδιοδρομήσει στο Μάνχαϊμ, το Κόμπλεντς, το Ζόντερσχάουζεν και άλλες γερμανικές πόλεις. Η φαντασία αφιερώθηκε στον περίφημο Ισπανό βιρτουόζο του βιολιού και συνθέτη Παύλο Δε Σαρασάτ. Τυπώθηκε υπό τον τίτλο «Φαντασία για βιολί με ορχήστρα και άρπα με ελεύθερη επεξεργασία λαϊκών σκοτσέζικων μελωδιών». Όπως διαφαίνεται και από τον εύγλωτο τίτλο, ο γερμανός αρωματικός συνθέτης ανέθεσε σολιστικό ρόλο στην άρπα, όργανο με εξέχουσα θέση στην κελτική λαϊκή παράδοση. Η πρώτη εκτέλεση δόθηκε στο Λίβερπουλ στις 22 Φεβρουαρίου 1881 με σολίστ τον Ιώζεφ Ιωάχιμ και τη Φιλαρμονική Εταιρεία της πόλης υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Από το προηγούμενο έτος, ο Μπρουχ είχε αναλάβει το πόντιουμ αυτού του συνόλου. Παρέμεινε σε αυτή τη θέση ως το 1883. Ο συνθέτης απογοητεύτηκε από την ερμηνεία του Ιωάχιμ στην πρεμιέρα, θεωρώντας ότι κατέστρεψε το έργο. Στις 15 Μαρτίου 1883 η φαντασία παρουσιάστηκε υπό τον τίτλο «Σκοτικό κοντσέρτο» με σολίστ τον Σαρασάτε και τη Φιλαρμονική Εταιρεία του Λίβερπουλ και πάλι με τον Μπρουχ στο πόντιουμ. Στην ερμηνεία που θα ακούσουμε σολίστη είναι η Αλεξάνδρα Κονούνοβα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει και πάλι ο Λόρενς Φάστερ.

Ακούσαμε τη σκοτική φαντασία για βιολί και ορχήστρα σε μη ηφεσιμίζωνα έργο 46 του Max Bruch. Σολίστη ήταν η Αλεξάνδρα Κονούνοβα. Τη συμφωνική ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε ο Λόρενς Φάστερ από συναυλίες στις 24 Φεβρουαρίου 2023. Μετά το χειροκρότημα του κοινού, η Μολδαβή βιολονίστα επέστρεψε στη σκηνή για ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Όπως ανακοινώνει και η ίδια, είναι το πρώτο μέρος υπό τον τίτλο «Obsession, Preludio» από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 2 από το έργο 27 του Βέλγου βιρτουόζου βιολιστή, συνθέτη και μαέστρου Εζέν Ιζαΐ, 1858-1931. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει αναφορές στο πρελούδιο της παρτίτας για βιολί σόλο αριθμός 3 σε μη μίζωνα, Σμίντερ 1006 του Johann Sebastian Bach.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το πρώτο μέρος υπό τον τίτλο «Obsession», πρελούδιο από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 2 από το έργο 27 του Έζεν Ιζάι. Ερμήνευσε η Μολδαβή Αλεξάνδρα Κονούνοβα από συναυλία που δόθηκε στην πόλη Κατοβίτσα της Πολωνίας στις 24 Φεβρουαρίου 2023. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, τα δύο τελευταία μέρη από τη σύνθεση «Εικόνες από μία έκθεση για πιάνο» του Μοντέστ Μουσοροξκί στην ορχιστρική εκδοχή του Μωρίς Ραβέλ. Ένα το μέρος υπό τον τίτλο «Η ξύλινη καλύβα με βάση πόδια που λυρικού Μπάμπα Γικά». Δέκατο και τελευταίο μέρος υπό τον τίτλο «Οι πύλες των Μπογκατήρ στο Κίεβο». Τη Συμφωνική του Σικάγου διευθύνει ο Φρίτς Ράινερ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1957. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ομότιμο καθηγητή Νικηφόρο Διαμαντούρο, πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, πρώτο συνήγορο του πολίτη και κάποτε υποψήφιο πρωθυπουργό της χώρας. Έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της θεσμικής ευθύνης. Τιμή Σένεκεν για τον καθηγητή Νικηφόρο Διαμαντούρο. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Μέχρι το 1899, ο 27χρονος Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, πιανίστας με εξαιρετική φήμη στη Ρωσία και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες και καθηγητής στο Οδείο της Μόσχας, είχε συνθέσει ένα μεγάλο αριθμό πιανιστικών κομματιών, 3 σονάτες για πιάνο, ένα κονσέρτο για πιάνο, λίγα έργα μουσικής δωματίου και ένα μικρό συμφωνικό έργο. Πνεύμα ανήσυχο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, τη θεοσοφία και τον μυστικισμό και με βαθιά πίστη στη δύναμη της τέχνης ως παράγοντα ηθικής ανύψωσης του ανθρώπου, ο Σκριάμπιν αποφάσισε το φθινόπωρο του 1899 να αποτυπώσει μουσικά τις ιδέες του σε ένα εκτενέστερο έργο και έτσι άρχισε να σχεδιάζει τη μεγαλόπνοη πρώτη συμφωνία του. Το Σεπτέμβριο του 1900 ενημέρωσε τον εκδότη του Μητροφάν Μπελιάγεφ στη Λειψία ότι προχωρούσε ήδη στην ενορχήστρωση της συμφωνίας που περιλάμβανε 6 μέρη, ενώ το τελευταίο, γραμμένο για μέτζο σοπράνο, τενόρο και χοροδία, βασιζόταν σε ένα δικό του ποίημα, εγκόμιο στην ιερότητα της τέχνης, η οποία για εκείνον ισοδυναμούσε με μια μορφή θρησκείας. Έχοντας λάβει μια πρώτη θερμή κριτική της συμφωνίας από τον παλιό του καθηγητή Βασίλη Σαφόνοφ στη Μόσχα, πήγε προς τα τέλη Οκτωβρίου στην Πετρούπολη να συζητήσει την έκδοσή της με την Καλλιτεχνική Επιτροπή του οίκου Μπελιάγεφ, αποτελούμενη από τους Ανατόλη Λιάντοφ, Νικολάη Ριμσκι-Κόρσακοφ και Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ. Ο Λιάντοφ, ο Κόρσακοφ και ο Γκλαζούνοφ ενθουσιάστηκαν με τη συμφωνία, αλλά εκτιμώντας ότι το φωνητικό έκτο μέρος της παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες στην εκτέλεσή του, εισηγήθηκαν να εκδοθεί χωρίς αυτό, όπως και έγινε. Το Νοέμβριο του 1900, ο Λιάντοφ διεύθυνε τη συμφωνία στην Πετρούπολη χωρίς το έκτο μέρος και παρότι ο Σκριάμπιν τιμήθηκε για αυτήν με το υψηλού κύρους βραβείο Γκλίνκα, η έντονη απογοήτευση και η δυσαρέσκειά του μετριάστηκαν όταν το Μάρτιο του 1901 ο παλιός του καθηγητής Βασίλης Σαφόνοφ διεύθυνε την πλήρη πρεμιέρα της στη Μόσχα σε μια συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Νικολάη Ρουμπινστάιν. Το κοινό δεν υπήρξε ιδιαίτερα θερμό, όμως οι περισσότεροι κριτικοί συμφώνησαν ότι πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα μεγάλης κλίμακας, πρωτοφανές στη σύγχρονη ρωσική μουσική, το οποίο απέδειξε ότι ο Σκριάμπιν δεν ήταν ικανός να γράφει μόνο για το πιάνο, αλλά κατήχε άριστα και την τέχνη της ορχήστρας. Την πρώτη συμφωνία, που περιέχει ενσπέρματι μερικές από τις μουσικές και φιλοσοφικές ιδέες που ο Σκριάμπιν ανέπτυξε διεξοδικότερα στα έργα του μετά το 1903, θα ερμηνεύσουν από ηχογράφηση του 1994 σε διεύθυνση του Βλαντίμιρα Σκενάζη η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου και η Χοροδία της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου με σολίστ τη μέτζο σοπράνο Μπριζίτ Μπαλέ και τον τενόρο Σεργέι Λάριν.

Σε ηχογράφηση του 1994, ο Βλαντίμιρας Κενάζη διεύθυνε τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου και τη Χοροδία της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου, με σολίστ τη μέτζο σοπράνο Μπριζίτ Μπαλέ και τον τενόρο Σεργέι Λάριν, στην πρώτη συμφωνία του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, την οποία συνέθεσε 28 ετών στη Μόσχα το 1900. Η εξαμερής αυτή συμφωνία, με το τελευταίο μέρος της βασισμένο σε ένα ποίημα του ίδιου του Σκριάμπιν, που εγκομίαζε τη δύναμη και την ιερότητα της τέχνης, πρωτοεκτελέστηκε στην πλήρη εκδοχή της το 1901 στη Μόσχα, υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σαφόνοφ, και μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 1915 είχε ήδη αναγνωριστεί ως η σπουδαιότερη πρώτη συμφωνία της σύγχρονης ρωσικής μουσικής. Η συμφωνία αυτή υπήρξε επίσης ο προάγγελος της τρίτης συμφωνίας με τίτλο «Το θεϊκό ποίημα», των συμφωνικών ποίημάτων «Το ποίημα της έκστασης» και «Προμηθέας το ποίημα της φωτιάς» και του ημιτελούς σκηνικού έργου «Μυστέριουμ», που ο Σκριάμπιν συνέθεσε την περίοδο 1903-1915, αναπτύσσοντας διεξοδικότερα εκεί τις μουσικές επινοήσεις του και τις αντιλήψεις που είχε διαμορφώσει από την ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία, τη θεοσοφία και το μυστικισμό.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.

ο συνθέτης της εβδομάδας, Max Bruch, 1838-1920. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Εχθές κλείσαμε με ένα τραγούδι του Max Bruch και σας είπαμε πως και σήμερα με κάποια τραγούδια του θα ξεκινήσουμε. Ο Bruch δεν άφησε πλήρη θεματικό κατάλογο τραγουδιών όπως ο Σούμπερτ ή ο Βόλφ, ωστόσο από τους καταλόγους των έργων του μπορούμε να υπολογίσουμε ότι συνέθεσε περίπου 70 με 80 τραγούδια για φωνή και πιάνο, χωρισμένα σε συλλογές των 4, 5, 6 έως και 10 τραγουδιών. Τα 10 τραγούδια του Opus 17, από τα οποία θα ακούσουμε τα 4, γράφτηκαν κυρίως το 1863, όταν ο Bruch ήταν 25 ετών, και εκδόθηκαν το 1864 στο Μπρεσλάου. Η συλλογή χωρίζεται σε 3 τεύχη: 3 πνευματικά τραγούδια από ισπανικά κείμενα, 4 κοσμικά τραγούδια από ισπανικά και ιταλικά κείμενα και 3 τραγούδια σε ποίηση του γερμανού ποιητή Hermann von Lingg 1820-1905. Τα 4 εξ αυτών που θα ακούσουμε είναι τα εξής. Προς την Αγία Παρθένο, όπως 17 αριθμός 1, μια διασκευή στα γερμανικά του Paul Heise, ενός ισπανικού ποίηματος του καστιλιάνου ποιητή του Μεσαίωνα Juan Ruiz, 1283-1350 περίπου. Προέρχομαι από τα Ρόδα, όπως 17 αριθμός 4, και εδώ έχουμε μια γερμανική απόδοση του Emanuel Geibel από ισπανικό λαϊκό κείμενο, το οποίο ανήκει στα κοσμικά τραγούδια της συλλογής. Tannhäuser, όπως 17 αριθμός 8, σε ποίηση του Hermann von Lingg, το οποίο δεν σχετίζεται φυσικά με την όπερα του Richard Wagner, απλά βασίζεται στον ίδιο μεσαιωνικό θρύλο, και Μοναστηριακό τραγούδι, όπως 17 αριθμός 10, επίσης σε ποίηση Hermann von Lingg, που είναι το τελευταίο τραγούδι της συλλογής και από τα πιο όρημα λυρικά δείγματα του 25χρονου Bruch. Όπως και χτες, από την ίδια ηχογράφηση του 2022, θα ακούσουμε και πάλι την εξαιρετική ερμηνεία του γερμανού βαρύτονου Ράφαελ Φίγκαρλος. Στο πιάνο μαζί του και πάλι ο Σάσα Ελμουίσι.

Ο βαρύτονος Ράφαελ Φίγκαρλος, συνοδευόμενος στο πιάνο από τον Σάσα Ελ Μουίση, ερμήνευσε θαυμάσια 4 πολύ όμορφα τραγούδια του Μαξ Μπρουχ εκ των 10 του όπους 17, γραμμένα το 1863. Ένα ασματικό έργο του Μπρουχ, που και τραγούδι θα μπορούσε να θεωρηθεί, μεγάλης διάρκειας έστω, αλλά και σύντομη καντάτα, είναι η όμορφη Έλεν. Έργο που θεωρούσε ο ίδιος ένα από τα μεγάλα του. Σύνθεση του 1867 για σοπράνο, βαρύτονο, χοροδία και ορχήστρα πάνω στην ομότιτλη δραματική μπαλάντα του γερμανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Εμμάνιουελ Γκάιμπελ 1815-1884, στην οποία περιγράφεται η δύναμη της ελπίδας και της πίστης απέναντι στην απόγνωση, καθώς και η σχεδόν προφητική διέστηση που μπορεί να έχει κάποιος όταν όλοι οι άλλοι έχουν χάσει το κουράγιο τους. Η ιστορία παρουσιάζει μια πολιορκημένη φρουρά που βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής. Τα τρόφιμα και τα πυρομαχικά τελειώνουν, ο εχθρός είναι παντού και η βοήθεια δεν φαίνεται πουθενά. Οι στρατιώτες έχουν πλέον αποδεχθεί το θάνατό τους. Μόνο η όμορφη Έλεν επιμένει ότι ακούει από μακριά τους Κάμπελς, τους συμμάχους τους που έρχονται να τους σώσουν. Ο Μπρουχ ακολουθεί με συναισθηματική συνέπεια ολόκληρο το κείμενο, κατανέμοντας το βαρύτονο τον ρόλο του αφηγητή και του Λόρδου Έντουαρτ, κεντρικού προσώπου του έργου, στη σοπράνο το ρόλο της όμορφης Έλεν και στη χοροδία τον ρόλο των στρατιωτών, καθώς και κάποια σχόλια της δράσης. Έτσι, ενώ το ποίημα είναι συνεχές στο μουσικό έργο, αποκτά σχεδόν μια θεατρική διάσταση σαν μικρή σκηνική καντάτα. Ερμηνεύει σοπράνο Κλαούντια Μπράουν και ο βαρύτονος Τόμας Λάσκε. Μαζί τους η χοροδία Μπάρμεν και Μάρκε και η συμφωνική ορχήστρα του Βούπερταλ υπό τον Τζόρτζ Χάνσον στο πόντιουμ.

σοπράνο Κλάουντια Μπράουν, ο βαρύτονος Τόμας Λάσκε και μαζί τους η χοροδία Μπάρμεν Γκεμάρκε και η συμφωνική ορχήστρα του Βούπερταλ υπό τον Τζόρτζ Χάνσον στο πόντιουμ, ερμήνευσαν την καντάτα «Η όμορφη Έλεν», σύνθεση του 1867 για σοπράνο, βαρύτονο, χοροδία και ορχήστρα του Μαξ Μπρουχ πάνω στην ομότιτλη δραματική μπαλάντα του Εμμάνιουελ Γκάιμπελ. Φεύγοντας από το χώρο της ασματικής μουσικής του συνθέτη μας για σήμερα, θα πάμε αρκετά αργότερα από το 1867 στο 1903 για να ακούσουμε την πρώτη από τις τρεις ορχιστρικές του σουίτες, τη σουίτα σε ρωσικά θέματα ή σε ρωσικές λαϊκές μελωδίες, όπως λέγεται αλλιώς, όπους 79β. Ένα από τα όχι ιδιαίτερα γνωστά του έργα, σίγουρα όμως από τα πλέον γοητευτικά. Ο Μπρουχ βασίστηκε σε πανέμορφες ρωσικές λαϊκές μελωδίες που είχε ήδη χρησιμοποιήσει στη συλλογή «Τραγούδια και χορή με ρωσικές και σουηδικές λαϊκές μελωδίες» όπως 79. Το ενδιαφέρον σε αυτό το έργο είναι ότι παρότι το χρώμα που μας δίνουν οι μελωδίες είναι πράγματι ρώσικο, ο τρόπος του Μπρουχ, η ενορχίστρωσή του, το όλο του ύφος, παραμένει γερμανικό καθαρά. Ούτε μια στιγμή δεν θα μας θυμίσει τον Τσαϊκόφσκι, ας πούμε. Τα μέρη είναι πέντε. Αντάντε σωστενούτο, αντάτζο μανόν τρόπο λέντο, βιβάτσε, βιβάτσε μανόν τρόπο, αντάτζο σωστενούτο, πένθιμο εμβατήριο αντάντε σωστενούτο, πράγματι πολύ συγκινητικό, και αλέγκρο ενέργικο μανόν τρόπο. Ακούμε την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Kaiserslautern, στο πόντιουμ βρίσκεται ο Βέρνερ Ανδρέας Άλμπερτ.

Ακούσαμε την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Kaiserslautern υπό τη διεύθυνση του Werner Andreas Albert στην ερμηνεία της τρίτης ορχιστρικής σουίτας, της σουίτας σε ρωσικά θέματα του 1903 του Max Bruch. Το έργο με το οποίο θα κλείσει η σημερινή μας εκπομπή θα είναι το πανέμορφο Adagio Appassionato, όπως 57, που συνέθεσε το 1891 για βιολί και ορχήστρα. Ένα θαυμάσιο έργο κονσερτάντε που δίνει την ευκαιρία στο σολίστ όχι απλώς να ερμηνεύσει, αλλά να τραγουδήσει και να κελαϊδήσει. Εν προκειμένου θα απολαύσουμε τον Σαλβατόρε Ακάρντο από ηχογράφηση του 1978 μαζί με την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας υπό τη διεύθυνση του Κουρτ Μαζούρ.

0: Ο Κουρτ Μαζούρ διήθυνε την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας και με σολίστ στο βιολί τον Σαλβατόρε Ακάρντο έρμηνευσαν το πανέμορφο Adagio Passionato, όπως 57, που ο Μαξ Μπρουχ συνέθεσε το 1891. Η αυριανή μας εκπομπή, ευκαιρίας δοθήσεις, θα ξεκινήσει με το πασίγνωστο πρώτο του κονσέρτο για βιολί. Κάπου εδώ και η δεύτερη εκπομπή, το αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του Μαξ Μπρουχ, έφτασε στο τέλος της. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Του αιθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του αιθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του αιθέρα και της θάλασσας, από τις 31 Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Σουηδό Μότσαρτ, τον Γιώζεφ Μάρτιν Κράους, 20 Ιουνίου 1756, 15 Δεκεμβρίου 1792.

πέραν από όποιες άλλες ομοιότητες, και οι δύο συνθέτες, ο Κράους και ο Μότσαρτ, γεννήθηκαν την ίδια χρονιά, ενώ ο Κράους πέθανε ένα χρόνο μετά τον Μότσαρτ και 9 μήνες μετά την δολοφονία του προστάτη του, του Γουστάβου του Τρίτου. Ένας εμπολής ξεχασμένος σήμερα συνθέτης που γεννήθηκε μεν στη Γερμανία, αλλά πέρασε τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής του στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, στην αυλή του Γουστάβου, ενώ η μουσική του, με τέτοιο βάθος και με τέτοια πολυπλοκότητα που διαθέτει, μοιάζει βγαλμένη από την πένα Βιενέζου και όχι Γερμανού συνθέτη. Ας ξεκινήσουμε όμως το αφιέρωμά μας τον Κράους με την εισαγωγή από την μουσική που έγραψε τον Ιανουάριο του 1792 για την τραγωδία του Βολτέρου Ολυμπία, την οποία ανέβασε τότε το Βασιλικό Δραματικό Θέατρο. Μουσική που περιλαμβάνει μια εισαγωγή, ένα εμβατήριο και μια σειρά από ιντερλούδια. Στην εισαγωγή λοιπόν ο Κράους ακολουθεί την παράδοση του Λιλί και γράφει στην φόρμα της γαλλικής ουβερτούρας, όπως έκαναν εκείνη την εποχή και ο Γκλουκ και ο Μότσαρτ. Μετά το αρχικό επιβλητικό αντάτζιο έρχεται ένα ανυπόμονα νευρικό αλέγκρο, με τον επίλογο να σχετίζεται φυσικά με το ξεκίνημα. Την εισαγωγή από την Ολυμπία ακούμε αμέσως από βραβευμένη ερμηνεία του Πέτερ Σούντκβιστ και της Σουηδικής Ορχήστρας Δωματίου σε ηχογράφηση του Μαΐου του 1996.

αποθαυμάσια ηχογράφηση του 1996, ο Πέτερ Σούντκβιστ διεύθυνε την Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου στην εισαγωγή «Ολυμπία» από την σκηνική μουσική που έγραψε το 1792, την χρονιά του θανάτου του, ο Γιώζεφ Μάρτιν Κράους για την ομώνυμη τραγωδία του Βολτέρου. Ο Κράους, ο επωνομαζόμενος και Σουηδός Μότσαρτ, ο πιο ταλαντούχος συνθέτης στην αυλή του Σουηδού βασιλιά, του Γουστάβου του Τρίτου, και ένας από τους πιο καινοτόμους του 18ου αιώνα, που κατάφερε να ενώσει στη μουσική του το ιταλικό ύφος των συνθετών του Μάνχαϊμ, την αντιστοιχτική αυστηρότητα του Φραντς Ξαβέρ Ρίχτερ και του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αλλά και το δραματικό στυλ του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, του Γκλουκ και του Γκρετρί. Ανάμεσα στις 20 τώρα συμφωνίες του που έχουν διασωθεί, θα βρούμε και μία που ξεχωρίζει όχι μόνο για την ομορφιά της και τις αρμονικές εκπλήξεις που περιέχει, αλλά και για την εντυπωσιακή χρήση του σόλο βιολιού, του οποίου το δεξιοτεχνικό μέρος είναι μικρότερο από αυτό ενός κονσέρτου, αλλά και μεγαλύτερο από ένα νορμάλ ομπλιγκάτο. Την συμφωνία σε ντο μίζωνα, γραμμένη τα πρώτα χρόνια του Κράους στην Στοκχόλμη, το 1778 και το 1779 δηλαδή. Ιδού λοιπόν αμέσως τα πρώτα δύο μέρη, το Adagio Allegro και το Andante, εδώ από τον Urban Svensson στο σόλο βιολί και τον Peter Sundqvist να διευθύνει και πάλι την Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου, από διαφορετική τώρα αλλά επίσης βραβευμένη ηχογράφηση του Ιουλίου του 1998.

Ούρμπαν Σβένσον στο σόλο βιολί και Πέτερ Σούντκβιστ στη διεύθυνση της Σουηδικής Ορχήστρας Δωματίου, στο Αντάτζιο Αλέγκρο και το Αντάντε, πρώτο και δεύτερο μέρος αντίστοιχα από την Συμφωνία Σοντομίζωνα με βιολί ομπλιγκάτο, αριθμός καταλόγου 138, του Γερμανού αλλά Σουηδού στην ψυχή, Γιώζεφ Μάρτιν Κράους, που πέθανε το 1792 σε ηλικία 36 ετών. Μια συμφωνία η οποία σύμφωνα με τους μουσικολόγους αποτελεί το ισοδύναμο για τον 18ο αιώνα του Χάρολτ στην Ιταλία του Μπερλιόζ για βιόλα και ορχήστρα, με τον σολίστ και εδώ σε συνεχή αλληλεπίδραση με την ορχήστρα, πότε ως κορυφαίος και πότε ως πρώτος μεταξύ ίσων. Ένα εξαιρετικό υβριδικό έργο σε τρία μέρη, έξοχο δείγμα του πλούσιου αρμονικά και εφευρετικού αντιστοιχτικά λεξιλογίου του Κράους, μια συμφωνία με βιολί ομπλιγκάτο που ολοκληρώνεται με ένα υπέροχο αλέγκρο που εναλλάσσει διμερείς και τριμερείς ρυθμούς σε μια ταχύτατη αέναη κίνηση. Αλλαγή ερμηνευτών τώρα για να συναντήσουμε μια άλλη πανέμορφη ερμηνεία του έργου με το σύνολο με όργανα εποχής Κοντσέρτο της Κολονίας να κερδίζει έτσι ένα από τα βραβεία του περιοδικού Γκράμοφων εν έτη 1994.

Γουστάβου του Τρίτου ήταν η δημιουργία μιας εθνικής σουηδικής φόρμας στις τέχνες. Το μουσικό ύφος τώρα του Κράους είναι πολύ προσωπικό και εύκολα αναγνωρίσιμο. Τολμηρές και πλούσιες αρμονικές δομές σε μοτίβα και ρυθμικό παλμό βγαλμένα μέσα από το βιενέζικο Sturm und Drang. Μία από τις 2-3 πιο δημοφιλείς τότε όπερες του Κράους είναι αυτή του 1788 με τίτλο «Σουλεϊμάν ο Δεύτερος». Μία ακόμα τουρκική όπερα της περίοδου δίπλα σε αυτές των Μότσαρτ, Χάιντν και Γκλουκ. Ένα έργο εξωτικό στην παράδοση του Ζίγκσπιλ με την γαλλίδα σκλάβα του χαρεμιού Ρόξελαν να πετυχαίνει τον πλήρη εξευρωπαϊσμό του Τούρκου Σουλτάνου. Ακόμα αμέσως ένα απόσπασμα από την δεύτερη πράξη. Τους Σουηδούς τραγουδιστές και την ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας της Σουηδίας διευθύνει ο Φιλιπ Μπρινέλ.

Ο Φίλιπ Μπρινέλ διήθυνε τους Σουηδούς τραγουδιστές και την ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας της Σουηδίας σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την δεύτερη πράξη της όπερας «Σουλεϊμάν ο Δεύτερος», που συνέθεσε το 1788 στην Σουηδία του Γουστάβου του Τρίτου ο Γερμανός την καταγωγή Ιόζεφ Μάρτιν Κράους. Από τις πιο γνωστές και πιο πετυχημένες τότε όπερες του Κράους, πάνω σε αυτά τα εξωτικά τουρκικά μοτίβα που έκαναν θράψη εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Ας περάσουμε όμως τώρα και σε ένα απόσπασμα από μια ακόμα υπέροχη συμφωνία του Κράους, μια συμφωνία μπούφα με αριθμό καταλόγου 129, που γράφτηκε κατά πάσα πιθανότητα την εποχή που ο Κράους σπούδαζε στο Μάνχαϊμ. Μια ιταλικού τύπου συμφώνια με έντονα δραματικά στοιχεία, μια παντομίμα μινιατούρα. Το φινάλε τώρα που θα ακούσουμε σήμερα περιέχει δεξιοτεχνικά περάσματα για τα φλάουτα, μια παρτιτούρα που προαναγγέλει τον Βέρντι. Πρέστο ασάι λοιπόν εδώ από πρώτη παγκόσμια δισκογραφική παρουσίαση του Ιουλίου του 1998 με τον Πέτερ Σούντκβιστ να διευθύνει την Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου.

Presto assai, τρίτο και τελευταίο μέρος από την συμφωνία Μπούφα του Γιώζεφ Μάρτιν Κράους, και εμείς θα ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας στον Σουηδό Μότσαρτ, τον Κράους, με το Αντάντε και το Αλέγκρο Ασάι, δεύτερο και τρίτο μέρος από αυτήν την τριμερή συμφωνία του Κράους που παίζεται πιο συχνά στις μέρες μας, την συμφωνία σε Ντο Ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 142, μια συμφωνία που θαύμαζε απεριόριστα ο ίδιος ο Χάιντν, μια συμφωνία που άκουσε ο Χάιντν για πρώτη φορά όταν ο Κράους επισκέφτηκε το παλάτι του πρίγκιπα Έστερχάζη στα 1783. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Χάιντν σε ένα γράμμα του, σε έναν κοινό του φίλο, έναν Σουηδό διπλωμάτη, σημείωνε τα εξής: «Η συμφωνία που έγραψε ο Κράους εδώ στη Βιέννη, ειδικά για μένα, μπορεί να θεωρηθεί αριστούργημα στους αιώνες που θα έρθουν. Πίστεψέ με, υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι που μπορούν να συνθέσουν κάτι παρόμοιο».

Από ηχογράφηση του 1996, ο Πέτερ Σούντκβιστ διεύθυνε έξοχα την Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου στο Αντάντε και το Αλέγκρο Ασάι, τα δύο τελευταία μέρη δηλαδή από την πιο γνωστή από τις 20 σωζόμενες σήμερα συμφωνίες του Σουηδού Μότσαρτ, του Γιώζεφ Μάρτιν Κράους, ο οποίος γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1756 στο Μίλτεμπερκ της Γερμανίας και πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1992 στην Στοκχόλμη της Σουηδίας. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Στο θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη. Δύο άνθρωποι συναντιούνται ξανά και ξανά σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, μακριά από τις ζωές που έχουν χτίσει, αναζητώντας ο ένας τον άλλον τα όσα τους λείπουν. Μία παράσταση για τον έρωτα, τη μοναξιά, την ανάγκη της συντροφικότητας και τις δεύτερες ευκαιρίες. Για εκείνες τις σχέσεις που μας αναγκάζουν να αναμετρηθούμε με τις επιλογές μας και με όσα δεν τολμήσαμε να ζήσουμε. Στα θερινά σινεμά επιστρέφει το «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» του Αμπάς και Αρωστάμι, μια από τις πιο τρυφερές ταινίες του μεγάλου Ιρανού δημιουργού. Ένα μικρό αγόρι ανακαλύπτει πως έχει πάρει κατά λάθος το τετράδιο ενός συμμαθητή του και ξεκινά να βρει το σπίτι του για να του το επιστρέψει, γνωρίζοντας πως διαφορετικά ο φίλος του κινδυνεύει να τιμωρηθεί. Μία φαινομενικά απλή διαδρομή μετατρέπεται σε μία βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τη φιλία, την ευθύνη και την παιδική επιμονή απέναντι σε ένα κόσμο ενηλίκων που συχνά δεν ακούει. Στο κάστρο της Χίου, η έκθεση «Εικόνες από την Ελλάδα» του Σωτήρη Σόρογγα μας προσκαλεί σε μία διαφορετική περιήγηση στο ελληνικό τοπίο. Πέτρες, ξύλα, παλιά αντικείμενα, ίχνη εγκατάλειψης και φθοράς γίνονται στη ζωγραφική του φορείς μνήμης και σιωπηλές μαρτυρίες του χρόνου. Με τη λιτή, αναγνωρίσιμη εικαστική του γλώσσα, ο Σόρογγας στρέφει το βλέμμα σε όσα συνήθως προσπερνάμε και αναζητά την ομορφιά εκεί όπου το παρελθόν εξακολουθεί να αφήνει τα ίχνη του. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
2: Το Νοέμβριο του 1701, ο θάνατος του βασιλιά Καρόλου του Β' της Ισπανίας, που δεν έχει αφήσει διάδοχο εξαίματος, αλλά έχει ορίσει στη διαθήκη του ως διάδοχό του τον εγγονό του βασιλιά της Γαλλίας, Φίλιππο του Ανζού, πυροδοτεί πολυετή πόλεμο με Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βρετανών, Αυστριακών και Ολλανδών, που γράφεται στην ιστορία ως πόλεμος της Ισπανικής Διαδοχής. Περίπου την ίδια περίοδο, στη Ρώμη, ο Πάπας Κλεμέντε ο 11ος δίνει τις δικές του μάχες με την αμαρτία εντός και εκτός της Εκκλησίας. Μάχεται για την αλλαγή της εικόνας του Πάπα, την επαναπροσέγγιση του λαού με την Εκκλησία του. Σε αυτόν τον σε εισαγωγικά πόλεμο επιστρατεύει και τις τέχνες. Επίκορος στην προσπάθειά του, Σύλλογος, Ένωση Ευγενών και Καρδιναλίων, η Ακαδημία των Αρκάδων, που υποστηρίζει δημιουργία καλλιτεχνικών έργων μακριά από την υπερβολή του μπαρόκ στυλ, με επιστροφή στην εξειδανικευμένη αρχαιοελληνορωμαϊκή κλασική εποχή. Παράλληλα, εξαιτίας μιας σειράς καταστροφικών σεισμικών δονήσεων, δηλαδή σημάδι από τον Θεό, ο Πάπας Κλεμέντε ο 11ος δίνει διαταγή να κλείσουν τα θέατρα και απαγορεύει το είδος του αμαρτωλού δράματος με μουσική, με σκηνικά και κοστούμια. Τώρα επιτρέπονται ορατόρε και καντάτες με αλληγορικό θρησκευτικό περιεχόμενο. Σε αυτή τη Ρώμη εγκαθίστεται το 1703 ο 41χρονος Αλεσάνδρος Καρλάτη με τη γυναίκα του και τα 10 τους παιδιά. Άφησε πίσω του 20 χρόνια ως αρχιμουσικός της λαμπερής κοσμοπολίτικης ισπανικής βασιλικής αυλής στην επαρχία της στην Νάπολη. Αναγκαστική μετακίνηση με ενδιάμεσο σταθμό τη Φλωρεντία λόγω του πολέμου της διαδοχής. Γιατί εδώ στη Ρώμη καταφέρνει να βρει μόνιμη θέση. Είναι ο αρχιμουσικός στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε. Σε αυτή την ατμόσφαιρα επαναπροσδιορισμού της εικόνας της εκκλησίας του Πάπα Κλεμέντε του 11ου, το 1707 ο πρίγκιπας Φραντσέσκο Μαρία Ρούσπολη, το μέλος της Ακαδημίας των Αρκάδων, ίσως με τη μεγαλύτερη επιρροή, παραγγέλνει στον Αλεσάνδρο Σκαρλάτη έργο που θα παιχθεί στο παλάτσο του την Κυριακή του Πάσχα. Ο Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, με λιμπρέτο του Φιλίππο Ντεράιμο, ακολουθώντας όλους τους κανόνες της εποχής, προσκαλεί τα μέλη της Ακαδημίας και τους φίλους τους σε κήπο Ρόδων, Τζαρδίνο ντι Ρόζε, σύμβολο της Χριστιανικής Εκκλησίας με προστάτηδα την Παρθένο Μαρία. Σε αυτόν τον κήπο και την ιστορία του, χαρακτήρες είναι ο παγερός Βοριάς και η αμαρτία που θέλουν να τον καταστρέψουν, αλλά και η φιλανθρωπία, η ελπίδα, η θρησκεία. Όλοι αναζητούν τη θέση τους στις καρδιές των πιστών, στον κήπο των Ρόδων. Αν κρύβονται ανάμεσα σε αγκάθια τόσο όμορφα τριαντάφυλλα, είναι αγαπητά στην καρδιά μου γιατί εκφράζεται μέσα τους ο απέραντος πόνος μιας μετανοημένης ψυχής. Τραγουδάει φιλανθρωπία.

Από το πρώτο μέρος του ορατορίου «Il Giardino di Rose», «Ο κήπος των Ρόδων» του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, ακούσαμε την άρια της φιλανθρωπίας «Σε νάσκον τρασπίνε», «Αν ανάμεσα στα αγκάθια γεννιούνται», με την Λουτσιάνα Μαντσίνη, την ορχήστρα εποχής Λαριτιράτα, σε διεύθυνση του Χωσέτσου Ομπρεγκόν. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον βραβευμένο συγγραφέα της σύγχρονης ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας Γιώργο Παναγιωτάκη, με αφορμή το νέο του βιβλίο «Ήμουν με τις μέλισσες». Τη συνομιλία μας από τα Ανόγια της Κρήτης με την Νίκη Ξυλούρη, με αφορμή το φεστιβάλ Ανιφαντού, που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου και αφιερώνει τη φετινή του διοργάνωση στη γυναίκα δημιουργό. Και τη συνάντησή μας με την εκπαιδευτικό Αγγελική Μέντζα, που μαζί με άλλες 4 γυναίκες αποφάσισαν να μετατρέψουν την αγάπη για τον τόπο τους σε πράξη. Και έτσι δημιούργησαν τις Αφορμές, μια συλλογική πρωτοβουλία που επιχειρεί μέσα από την τέχνη, τη μνήμη και τη συμμετοχή να κρατήσει ζωντανή την κοινότητα της Ποτιδάνειας.

0: Όταν ήταν παιδί, ο Γιώργος Παναγιωτάκης έλεγε πως όταν μεγαλώσει θα γίνει εξερευνητής ή συγγραφέας. Τελικά, κατά έναν τρόπο έγινε και τα δύο. Πέρασε από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, έγραψε για περιοδικά και ιστοσελίδες, δημιούργησε σενάρια για ταινίες και βίντεο παιχνίδια και βρήκε τελικά στη λογοτεχνία ένα διαφορετικό τρόπο να εξερευνά τον κόσμο και κυρίως τον κόσμο των παιδιών. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικούς και πολυβραβευμένους συγγραφείς της σύγχρονης ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Στις ιστορίες του όμως, πίσω από τη φαντασία, την περιπέτεια και το αλόκοτο, συναντάμε συχνά ερωτήματα καθόλου παιδικά με τη στενή έννοια του όρου. Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης συναντώ τον συγγραφέα Γιώργο Παναγιωτάκη και θα μιλήσουμε για τα παιδιά, για τα βιβλία, για τη φαντασία, για την ελευθερία και για εκείνες τις ιστορίες που μπορούν. Μπορούν ίσως να μας μάθουν να κοιτάζουμε τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Καλώς ήρθατε, κύριε Παναγιωτάκη, στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Όταν ήσασταν μικρός, λοιπόν, όπως είπα, λέγατε ότι θα γίνετε εξερευνητής ή συγγραφέας. Τελικά, μήπως ο συγγραφέας είναι ένας άλλου είδους εξερευνητής? Τι εξακολουθείτε να αναζητάτε κάθε φορά που ξεκινάτε μια καινούργια ιστορία?
1: Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή ένας εξερευνητής, συνεχώς εξερευνείς, ειδικά όταν είσαι μέσα στην διαδικασία της συγγραφής. Ψάχνεις τα πάντα και κυρίως αυτό που ψάχνω εγώ και εξερευνώ είναι ο λόγος για τον οποίο το γράφω. Δεν είναι πάντα δεδομένο αυτό. Δηλαδή μπορεί να σου έρθει μια ιδέα που τη θεωρείς πάρα πολύ καλή, που σε ενδιαφέρει και όλα αυτά, και τελικά να μην έχεις βρει ακόμα το γιατί αυτό σε ενδιαφέρει βαθιά και θέλεις να το μοιραστείς με τους άλλους. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο αυτό. Όταν βρω αυτό το πράγμα, το γιατί αυτό με ενδιαφέρει και γιατί ενδιαφέρει και τους άλλους. Γιατί ποτέ δεν με ενδιαφέρει ένα βιβλίο που μιλάει μόνο για μένα.
0: Πολύ σωστά.
1: Θέλω να μιλάει και για το άλλο, για το σήμερα, για την χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. Μόλις το βρω αυτό, νομίζω τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά.
0: Τι σημαίνει πραγματικά «γράφω για παιδιά»? Αλλάζει η γλώσσα ή πρέπει κυρίως να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας κοιτάζει τον κόσμο? Τι είναι αυτό που γίνεται, ποια διεργασία γίνεται όταν γράφει κάποιος για παιδιά?
1: Αυτή είναι μια ερώτηση που είναι πολύ δύσκολη, γιατί είναι το ίδιο δύσκολη δηλαδή με την άλλη προφανή ερώτηση, το γιατί γράφεις για παιδιά. Θα απαντήσω εμέσως λέγοντας ότι το παιδί που υπήρξαμε κάποτε μας συντροφεύει πάντα, είναι μέσα μας, είμαστε και το παιδί, είμαστε και τα άλλα που έχουν καλύψει με διάφορα στρώματα αυτή την πλευρά του εαυτού μας. Οπότε ξέρεις να μιλήσεις όπως ένα παιδί, απλά το έχεις ξεχάσει λίγο. Βρίσκεις λοιπόν, το θυμάσαι και επίσης αναρωτιέσαι συνεχώς. Εξερευνείς που είπαμε και πριν. Ψάχνεις να βρεις πώς πρέπει να μιλήσεις. Γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν στον τρόπο. Στον τρόπο μόνο και στο ύφος πιθανόν. Και νομίζω ότι στη δικιά μου περίπτωση μιλάει περισσότερο και η πιο αισιόδοξη πλευρά του εαυτού μου όταν γράφω για παιδιά. Γιατί ένα βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά, με έναν τρόπο, κατά τη γνώμη μου, οφείλει να είναι αισιόδοξο. Όχι απαραίτητα happy end, να έχει ένα happy end κτλ. Αλλά γιατί τίποτα δεν τελειώνει.
0: Συμφωνώ.
1: Αρχίζει αντίθετα.
0: Έτσι είναι. Υπάρχει ένας πειρασμός στην παιδική λογοτεχνία να θέλει ο ενήλικας συγγραφέας να διδάξει κάτι στο παιδί. Πώς αποφεύγεται το βιβλίο να μετατραπεί από λογοτεχνία σε μάθημα? Γιατί είναι μια λεπτή ισορροπία, κατά τη γνώμη μου, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει απόλυτα αυτό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα που βάζεις πάντα με τον εαυτό σου και νομίζω ότι το αποφεύγω όσο το αποφεύγω, ελπίζω να το αποφεύγω, αυτό το κρίνουν οι αναγνώστες κάθε φορά, με τον εξής απλό τρόπο, ότι δεν βάζω στα βιβλία μου μηνύματα. Και καμιά φορά έτσι επισκέπτομαι ομάδες παιδιών, σχολεία κτλ. Και λένε, ποιο είναι το μήνυμα, λένε οι δάσκαλοι που βγάζουν το βιβλίο, και προσπαθώ εγώ να τους πω ότι το βιβλίο δεν δίνει μηνύματα, δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Ο ρόλος είναι να βάζει ερωτήματα. Οπότε άμα αποφύγεις αυτή τη λογική του μηνύματος, νομίζω ότι πάβει μετά ο κίνδυνος, σταματά ο κίνδυνος να γίνει διδακτικό το βιβλίο σου.
0: Υπάρχουν θέματα που θεωρείτε ότι δεν χωρούν σε ένα παιδικό βιβλίο ή μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για τα πάντα, αρκεί βέβαια να βρούμε το σωστό τρόπο?
1: Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Κυρίως, και δεν πρέπει να το φοβόμαστε, γιατί τα παιδιά είναι διαρκώς απέναντι στα πάντα. Δηλαδή είναι μπροστά
0: τους. Είναι εκτεθειμένα. Είναι γεγονός.
1: Είτε από τη ζωή την ίδια, είτε από τα μίντια, είτε από το ίντερνετ. Είναι συνεχώς σε αφιλτράριστα πράγματα, τα οποία μέσα από τη λογοτεχνία και μέσα από την καλή λογοτεχνία μπορούν να υποθούν με έναν τρόπο πολύ πιο, πώς να το πω, πιο ομαλό και πιο σωστό για αυτά.
0: Ζούμε σε μια εποχή στην οποία το βιβλίο ανταγωνίζεται το κινητό, ανταγωνίζεται το βίντεο, το gaming και γενικά μια αδιάκοπη ροή εικόνων. Τι μπορεί ακόμη να προσφέρει η ανάγνωση σε ένα παιδί που καμία οθόνη δεν θα μπορέσει ποτέ να του δώσει?
1: Αυτό λέω και στα παιδιά όταν τα συναντώ και προσπαθώ να τους πω και δώσω μερικά επιχειρήματα υπέρ του βιβλίου. Είναι αυτό, ότι το βιβλίο είναι για σένα κάθε φορά. Δηλαδή εσύ είσαι ο σκηνοθέτης, ο αναγνώστης. Είναι όπως μια ταινία θα τη δεις και είναι αυτό που έχει επιλέξει ο σκηνοθέτης, η δημιουργή της κτλ. Εσύ όταν διαβάζεις ένα βιβλίο φτιάχνεις τις δικές σου εικόνες, σκηνοθετείς δηλαδή αυτή την ιστορία με το δικό σου τρόπο. Και υπάρχουν τόσες εκδοχές ενός βιβλίου όσες και οι αναγνώστες του.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται συνδημιουργός εκεί ο αναγνώστης, δεν είναι ένας απλός παθητικός δηλαδή καταναλωτής, ας το πούμε έτσι. Οπότε είναι πολύ πιο συναρπαστικό όταν καταφέρεις να αγαπήσεις αυτόν τον τρόπο αφήγησης. Γιατί είσαι εσύ μέσα, δηλαδή με έναν τρόπο το δημιουργείς και εσύ, το ζεις και εσύ. Οπότε ναι, είναι κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Έχετε πει ότι σας αρέσουν ιστορίες με καλό τέλος, αν και παραδέχεστε ότι και οι υπόλοιπες έχουν και αυτές τη χάρη τους. Χρειάζεται ένα παιδί το καλό τέλος ή χρειάζεται περισσότερο την αλήθεια μιας ιστορίας?
1: Νομίζω ότι είναι κοινή λογική ότι προτιμάει την αλήθεια. Σίγουρα το καλό τέλος στο δικά μου μάτια είναι το τέλος το οποίο σε αφήνει να συνεχίσεις την ιστορία σου. Την ιστορία μόνος σου.
0: Είναι ωραίο αυτό που λέτε, ότι το καλό τέλος σε αφήνει να συνεχίσεις την ιστορία. Ωραίο είναι, ναι, αυτό που λέτε πολύ.
1: Δεν σταματάει εκεί. Λες, τι γίνεται μετά? Και είναι πολύ,
0: ναι,
1: ωραίο αυτό.
0: Επειδή μέσα... Σε βοηθάει να ονειρευτείς, ναι, να συνεχίσεις.
1: Και μέσα από παιχνίδια που κάνουν οι έμπειροι, ας πούμε, ψυχωτές, όπως είναι εκπαιδευτικοί που έχουν δουλέψει πολύ τη σχέση των παιδιών με τη λογοτεχνία, τους κάνουν διάφορα, ας πούμε, συνεχίστε την ιστορία, τι θα γίνει μετά, και βλέπεις πάρα πολύ ωραία πράγματα που σου λένε μετά και σου τα γράφουν κιόλας, που είναι πάρα πολύ εφάνταστα πολλές φορές και πολύ έξυπνα, πράγματα που δεν μπορούσες να σκεφτείς ούτε εσύ ο ίδιος. Οπότε ξαφνικά βλέπεις ότι αυτή η ιστορία που έγραψες γίνεται, δεν είναι μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος και τέλος. Είναι μια, πώς να το πω, ένα πεδίο στο οποίο μπορεί πια από εκεί και πέρα να χαράξει τη δικιά του, το δικό του, πώς να το πω, την δικιά του συνέχεια, τη δικιά του ιστορία, ένα παιδί.
0: Ας έρθουμε λοιπόν στο «Ήμουν με τις μέλισσες», αυτό το βιβλίο. Από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία, από την εικόνα ενός βιβλίου που καίγεται από τον Ντάνιελ ή από την ιδέα ότι αυτή τη φορά ο αναγνώστης θα αποφασίσει τι θα συμβεί?
1: Έχει μια έτσι προϊστορία αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Στην αρχή βγήκε ως η ιδέα του να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο, μου την έδωσε η Σοφία Βγενοπούλου, η οποία είναι σκηνοθέτρια του θεάτρου πολύ γνωστή και για πολλά χρόνια διευθύντρια του Μικρού Εθνικού. Στην περίοδο της πανδημίας λοιπόν του COVID μου είχε πει να γράψουμε κάποιες ιστορίες που θα τις στέλνουμε στα σχολεία και τα παιδιά θα αποφασίζουν για τη συνέχεια. Και έτσι έγραψα τρεις, ας πούμε, ιστοριούλες, ανάλογα για μία για κάθε ηλικιακή ομάδα, ας πούμε, που τις στέλναμε στο σχολείο. Τα παιδιά αποφάζαν ποια επιλογή να κάνει ο ήρωας και συνέχιζα εγώ την ιστορία από εκεί. Αυτή λοιπόν η ιδέα γεννήθηκε εκεί, ο Ντάνιελ, η ιστορία του Ντάνιελ, δηλαδή το «Ήμουν με τις μέλισσες». που δεν το έλεγα τότε έτσι. Και ήταν έτσι μια απλή βερσιόν, ας το πω έτσι, του αυτού που έγινε τελικά βιβλίο. Οπότε έχει μια τέτοια πλευρά. Τώρα η άλλη πλευρά, η πιο ουσιαστική, αυτή δηλαδή το γιατί επέλεξα αυτό το θέμα, γεννήθηκε βλέποντας τις περιπτώσεις λογοκρισίας που συναντάμε στο σύγχρονο, στο σήμερα. Και στην Αμερική και αλλού. Οπότε θεώρησα ότι είναι ένα θέμα επίκαιρο.
0: Έτσι, με έναν τρόπο. Το βιβλίο ξεκινά από μια ισχυρή και ιστορικά φορτισμένη πράξη. Ένα βιβλίο έχει απαγορευτεί και πρόκειται να καεί δημόσια, για να πούμε έτσι περί τίνος πρόκειται. Γιατί θελήσατε να φέρετε ένα παιδί 8 ετών αντιμέτωπο με την έννοια αυτή της λογοκρισίας?
1: Για να σκεφτούμε ίσως και τις αντίστοιχες περιπτώσεις τις σημερινές. Αλλά να σκεφτούμε κιόλας ότι παιδιά ήταν επίσης αυτά που ζούσαν, που έζησαν αυτές τις περιπτώσεις. Και όχι μόνο στη ναζιστική Γερμανία, αλλά και αλλού. Και στην Ελλάδα είχαν γίνει καύσεις βιβλίων εκείνη την περίοδο του Μεσοπολέμου, ας πούμε. Οπότε ήθελα να δω πώς θα γίνει, πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα και πώς ένα παιδί που έρχεται απέναντι σε μια εξουσία πάρα πολύ ισχυρή, πώς μπορεί να ελιχθεί όταν μπροστά του βρίσκονται τέτοιου είδους διλήμματα, ηθικά και άλλου είδους.
0: Η καύση ενός βιβλίου δεν είναι μόνο η καταστροφή βεβαίως του χαρτιού, είναι μια προσπάθεια να εξαφανιστεί μια ιδέα. Τι θα έλατε να καταλάβει ένας μικρός αναγνώστης για τη σχέση ανάμεσα στα βιβλία και την ελευθερία?
1: Νομίζω ότι συνδέονται άμεσα. Είναι η ελευθερία της βούλησης. Θέλω να διαβάσω τη συνέχεια του βιβλίου. Ο Ντάνιελ, δηλαδή ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας, στην πραγματικότητα δεν είναι κανένας αντιστασιακός ή κανένας... δεν έχει καταλάβει. Είναι ένα μικρό παιδί που πηγαίνει σχολείο και μαθαίνει ότι το σωστό είναι αυτό και το λάθος είναι εκείνο. Και ξεκινούν να διαβάζουν ένα βιβλίο στο σχολείο. Και θέλει να μάθει τη συνέχεια. Γιατί στη μέση του μαθήματος μπαίνει μέσα η αστυνομία με την καινούρια λίστα των βιβλίων που έχουν απαγορευτεί και το βιβλίο αυτό βρίσκεται μέσα στα απαγορευμένα. Οπότε το παίρνουν και θα καεί στην πλατεία μαζί με τα υπόλοιπα. Ξεκινάει λοιπόν από μια πολύ απλή επιθυμία να δω τη συνέχεια της ιστορίας. Να ολοκληρωθεί η απόλαυση αυτή της ανάγνωσης και το ότι μπήκα μέσα στην ιστορία αυτή και θέλω να δω σε αυτόν τον κόσμο και θέλω να δω πώς συνεχίζεται. Και έτσι ξεκινάει, και το πρώτο λοιπόν δίλημα στο οποίο βρίσκεται είναι αν θα κλέψω το βιβλίο από εκεί, από τη φωτιά, για να το πάρω στο σπίτι μου να το συνεχίσω, να το διαβάσω, ή φοβάμαι ότι θα με δουν.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να πω εδώ ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος ποτέ σε αυτές τις επιλογές που κάνει.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι. Ούτε με απόλυτη βεβαιότητα μπορώ να πω εγώ τι θα έκανα στη θέση του. Γιατί υπάρχει και ο φόβος, που είναι ένα πολύ σεβαστό συνέστημα, ειδικά
0: ακριβώς,
1: για ένα παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Οπότε βρίσκεται συνεχώς σε τέτοιου είδους διλήμματα και ο αναγνώστης λοιπόν μπαίνει στα παπούτσια του ήρωα και προσπαθεί να αποφασίσει για εκείνο.
0: Γιατί μέλησες, τι συμβολίζουν μέσα στο βιβλίο και πώς φτάσατε στον τόσο παράξενο και αυτό έτσι το γοητευτικό τίτλο «Ήμουν με τις μέλησες»?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί εξ αρχής. Δηλαδή ήταν από...
0: Και άλλο τίτλο που
1: είπατε. Ναι, είχε άλλο τίτλο. Ήταν ένας πολύ πιο πεζός τίτλος. Νομίζω «Οικειβωτός των βιβλίων», κάτι τέτοιο. Το σκέφτηκα στη συνέχεια και μάλιστα χάρη σε κάποιες συνεργάτριές μου που ήταν...
0: Βρήκατε μαζί το τίτλο.
1: Όχι, μου είπε η Άρτεμις Μάρου πιο συγκεκριμένα, αλλά και η Έλενα Ιπατάκη, ο τίτλος δεν βγάζει έτσι αυτού του βιβλίου, οπότε κάθισα και το ξανασκέφτηκα. Και έτσι κατέληξα εκεί, γιατί υπήρχαν οι μέλισσες μέσα στο βιβλίο, ήταν η οργάνωση αυτή, λέγεται Μέλισσες. Υπάρχει μια οργάνωση που κλέβει αυτά τα απαγορευμένα βιβλία και τα κρύβει ώστε να μην χαθούν τελικά και να μπορούν να μείνουν και μετά όταν θα πέσει αυτό το καθεστώς το αυταρχικό και απολυταρχικό. Οπότε υπήρχαν οι μέλισσες, οι μέλισσες συλλέγουν πράγματα και είναι κατά κάποιο τρόπο και το πλάσμα που έτσι κρατάει σε αυτή την ισορροπία, την εύθραυστη τον κόσμο μας, χάρη στη γύρη που μεταφέρουν και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω γεννήθηκε εύκολα μετά όταν μπήκα έτσι σε αυτή τη σκέψη στο τι είναι οι μέλισσες. Και ήμουν με τις μέλισσες λοιπόν, είναι μια φράση που ακούγεται στο βιβλίο, δηλαδή τη λέει κάποια στιγμή ο ήρωας. Και νομίζω ότι είναι ένας ωραίος τίτλος, ένας από τα έτσι, που δίνει και στο βιβλίο αυτό που πραγματικά είναι.
0: Αν μπορούσατε να αφήσετε σε ένα παιδί που σήμερα για παράδειγμα είναι 8 ετών ένα μόνο πράγμα μέσα από τα βιβλία σας, όχι μια συμβουλή, δεν εννοώ κάτι τέτοιο, ούτε ένα μάθημα ας πούμε εννοώ, αλλά ένα εφόδιο στον κόσμο για τον κόσμο τον οποίο θα μεγαλώσει, ποιο θα θέλατε να είναι αυτό, τι θα θέλατε να του δώσετε?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα να του δώσω την ιδέα της αμφιβολίας, του να αμφιβάλλει. Mm. Να αμφιβάλλει για αυτά που είναι δεδομένα κάθε φορά, να αμφιβάλλει ακόμα και για τον εαυτό του, για αυτά που έχει συνηθίσει να θεωρεί σωστά και λάθος κτλ. Και νομίζω ότι η λογοτεχνία καταφέρνει να το κάνει αυτό. Γιατί σε φέρνει συνεχώς απέναντι στις βεβαιότητές σου.
0: Βεβαίως.
1: Τουλάχιστον η καλή λογοτεχνία, έτσι, όχι αυτή που σου χαϊδεύει τα αυτιά, όπως είπαμε πριν, και σε καλοπιάνει συνεχώς για να μην πας παραπέρα. Οπότε θα ήθελα να του δώσω αυτό. Αυτό θα ήθελα ένα βιβλίο μου να δώσει, να αμφισβητεί και να αμφισβητεί, να αμφιβάλλει και να αμφισβητεί και να αμφισβητεί ακόμα και και τον ίδιο τον συγγραφέα. Δηλαδή, μ' αρέσει εμένα όταν με κοντράρουν τα παιδιά και να μου λένε αυτό δεν μ' άρεσε για αυτό, για εκείνο. Είναι πάρα πολύ και πολύ
0: βέβαια, όπως το λέτε. Τα βιβλία σας έχουν βραβευθεί και έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, ενώ ο Ισιντόρ και το Φεγγάρι κυκλοφόρησε και φέτος στην Ιταλία. Τι ανακαλύπτει ένας συγγραφέας όταν βλέπει μια ιστορία που γεννήθηκε στα ελληνικά να διαβάζεται από ένα παιδί μιας άλλης χώρας? Υπάρχει μια κοινή γλώσσα τελικά της παιδικής ηλικίας, μια γλώσσα που τα παιδιά μιλούν μεταξύ τους?
1: Ναι, νομίζω υπάρχει και οι όποιες διαφορές αμέσως ξεπερνιούνται. Δηλαδή το είδα και ας πούμε ένα βιβλίο μου, το «Τίγκρε με τα χέρια γυμνά», μεταφράστηκε στα τουρκικά και ήταν ακριβώς οι ίδιες αντιδράσεις που βλέπω στα παιδιά. Στην Ιταλία επίσης που πήγα πρόσφατα στο Τωρίνο, στη μεγάλη έκθεση του Τωρίνο, που είχαμε μια εκδήλωση για το Ισιντόρ και το Φεγγάρι στην ιταλική του έκδοση, ήταν ακριβώς πάλι η ίδια λογική. Δηλαδή ήταν σαν να είμαι σε ένα ελληνικό σχολείο, μόνο που μιλούσαν διαφορετικά τα παιδιά. Νομίζω ότι όλοι μας, και ειδικά στον σύγχρονο κόσμο, που οι όποιες έτσι πολιτισμικές διαφορές έχουν λιανθεί και έχουμε πολύ πιο κοινά, αλλά νομίζω ότι πάντα είχαμε κοινά πράγματα, ειδικά με λαούς τόσο κοντινούς μας, αλλά και γενικότερα υπάρχει πράγματι μία γλώσσα που είναι η γλώσσα, πώς να το πω, της αλήθειας, της ψυχής, δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά.
0: Έτσι είναι όπως το λέτε και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό το πολύ ωραίο για τη γλώσσα την κοινή, την κοινή της λογοτεχνίας και μάλιστα την παιδική κοινή αυτή η γλώσσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κύριε Παναγιωτάκη και εύχομαι να έχετε πολλά χρόνια μπροστά σας για να γράφετε για τα παιδιά, για την παιδική και νεανική λογοτεχνία που πραγματικά είναι τόσο πολύ σπουδαία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τόσο ωραία κουβέντα που κάναμε.
0: Κι εγώ. Στα ανόγια της Κρήτης, εκεί όπου η παράδοση δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση αλλά παραμένει κομμάτι της καθημερινής ζωής, ένα φεστιβάλ επιχειρεί να ενώσει το νήμα του παρελθόντος με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Το φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου και αφιερώνει τη φετινή του διοργάνωση στη γυναίκα δημιουργό. Με αφετηρία την Ιφαντική, μια τέχνη συνδεδεμένη με τη μνήμη, τη γνώση, τη γενική εμπειρία και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης, ανοίγει το διάλογο προς το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, τον κινηματογράφο, αλλά και τη σύγχρονη δημιουργία. Για το δεύτερο φεστιβάλ Ανιφαντού και για όλα όσα θα συμβούν φέτος στα Ανόγια, έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Νίκη Ξυλούρη. Κυρία Ξυλούρη, χαίρετε.
2: Γεια σας κυρία Ολυμπίτη.
0: Ας ξεκινήσουμε από το ίδιο το όνομα Ανιφαντού. Μία λέξη βαθιά δεμένη με την Κρήτη, τη γυναίκα και τον αργαλιό. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτού του φεστιβάλ και τι θέλατε να σηματοδοτήσετε επιλέγοντας αυτό το όνομα?
2: Η εικόνα της γυναίκας που υφαίνει είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να συμβαίνει κάθε φορά στα Ανόγια, στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Η δημιουργός που παίρνει τις πρώτες ύλες από τον τόπο της και λόγω της κτηνοτροφίας υπάρχει το μαλλί, υπήρχε ως πρώτη ύλη για να καλύψει κάποιες ανάγκες που είχαν να κάνουν με το ρουχισμό. Mm-hmm. Η Ανιφαντού, εξελίσσοντας το συνέχεια και πολλές φορές βλέπουμε η φαντά που είναι έργα τέχνης, θα λέγαμε. Είτε χρωματολογικά, είτε με τα μοτίβα. Έτσι ένα πολύ όμορφο δημιουργικό φάσμα που η γυναίκα και μέχρι πριν από σχετικά πρόσφατα ήταν πολύ διαδεδομένη η φαντική. Δηλαδή όσο έζησα στο χωριό μέχρι τα 11 μου δεν υπήρχε σπίτι που να μην έχει μέσα ένα εργαλείο και κάποια στιγμή η μάνα, ας πούμε, η γιαγιά ή το νεαρό κορίτσι θα έμπαινε να υφάνει είτε για να καλύψει τις ανάγκες της πρίκας, είτε τις ανάγκες του ρουχισμού, είτε ακόμα και για να το εμπορευτεί, που όπως αυτό συνέβη τη δεκαετία του 60 και του 70 και του 80, έτσι άρχισε και είχε μία άνθηση. Η γυναίκα λοιπόν που υφαίνει, μπλέκοντας νήματα, διαφορετικά χρώματα, μοτίβα και δημιουργεί. Αυτή είναι η ιδέα του φεστιβάλ, να μπορέσουμε να έχουμε μέσα στο φεστιβάλ όλες τις τέχνες των δυνατών, από οικαστικά, θέατρο, χορό, όπως είχαμε πέρυσι με την κυρία Μαρία Μανουκιάν, μουσική φυσικά. Και εργαστήρια ώστε να έχει και μία διάσταση εκπαίδευσης εντός και εκτός εισαγωγικών ή εμπειρίας, θα έλεγα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
2: Ερχόμενη σε επαφή με μία τέχνη. Αν είναι, δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις πάνω σε αυτή την τέχνη, απλά τον ελκύει αυτή η πρόκληση, το να δοκιμαστεί μέσα σε ένα τέτοιο εργαστήριο.
0: Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη γυναίκα δημιουργό. Ποια γυναίκα θέλετε να φωτίσετε, την παραδοσιακή φάντρα, τη σύγχρονη καλλιτέχνηδα ή τελικά το νήμα που ενώνει τις γυναίκες των διαφορετικών γενεών?
2: Περισσότερο το νήμα, που μέσα από αυτό το νήμα θα συναντήσουμε και την παραδοσιακή, ας πούμε, σε εισαγωγικά βάζω τον όρο, την γυναίκα που έζησε σε ένα παλαιότερο κοινωνικό πλαίσιο σε σχέση με το σύγχρονο και ίσως και το νεότερο, θα δούμε ότι πολλά επαναλαμβάνονται ακόμα και τώρα που έχουμε κάποια ελευθερία έκφρασης και δεν είναι, ας πούμε, τόσο στενά τα κοινωνικά πλαίσια στο πώς θα είναι η στάση, η παρουσία της γυναίκας και ο ρόλος της τόσο, ας πούμε, περιορισμένος. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ παρόμοια πράγματα τα οποία έχουν παγιωθεί στους αιώνες και θεωρώ ότι ελπίζω να μην χρειάζονται αιώνες για να πάψουν να υφίσταται, αλλά θέλει πραγματικά μεγάλη επικοινωνία σε αυτά τα θέματα και εξωστρέφεια. Ειδικά στις κλειστές κοινωνίες υπάρχει ακόμα μια μεγάλη εξωστρέφεια και θεωρώ ότι είναι και ένα ζήτημα, γιατί στην Κρήτη και σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης πολύ περισσότερο είναι μία πρόταση να υπάρχει βήμα για ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση της γυναίκας, χωρίς να την ενδιαφέρει πώς θα κριθεί.
0: Μάλιστα.
2: Να έχει μια ελευθερία δηλαδή αυτό. Mm-hmm. Να έχει χώρο το φεστιβάλ, να προσφέρεται για τις γυναίκες δημιουργούς που έχουν κάθε μία να πει το δικό της ιστόρημα με την τέχνη της, με το λόγο της.
0: Το συγκεκριμένο φεστιβάλ για το οποίο μιλάμε δεν ζητά από τον κόσμο μόνο να παρακολουθήσει, αλλά και να συμμετάσχει, να κεντήσει, να υφάνει, να πάρει μέρος σε θεατρικά εργαστήρια και να συζητήσει βεβαίως. Θέλω να μου πείτε γι' αυτό, γιατί σας ενδιαφέρει έτσι να μετατρέψετε το θεατή σε ένεργο μέρος αυτής της εμπειρίας. Ποιος είναι ο στόχος σας?
2: Ο στόχος είναι να είναι μέρος, να είναι και μέρος και κομμάτι του φεστιβάλ το κοινό, η τοπική κοινωνία, παρότι προσελκύει από την ευρύτερη περιοχή ανθρώπους που θέλουν να παρακολουθήσουν και από τα κοντινά αστικά κέντρα. Είναι μια εμπειρία να μπεις και να ζυμωθείς με έναν τρόπο, ακόμα και αν είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Είναι μια εμπειρία που, αν υπάρχει το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο γίνεται το εργαστήριο, θεωρώ ότι μένει ανεξίτηλο. Και επίσης κάτι που με αφορά πάρα πολύ και την ομάδα μου, την ομάδα του φεστιβάλ δηλαδή που είμαστε, είναι να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον σε δημιουργικά, σε δημιουργικές ενασχολήσεις τους νέους και πολύ περισσότερο τους εφήβους, που είναι πάρα πολύ παραμελημένοι ως ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή υπάρχουν για τους ενήλικες, υπάρχουν καλλιτεχνικές δράσεις για τα παιδιά και ενδιάμεσα οι έφηβοι που έχουν ίσως τη μεγαλύτερη ανάγκη να βρουν διεξόδους και να εξηγήσουν με έναν τρόπο τον κόσμο και τον εαυτό τους μέσα σε αυτόν, που αυτό γίνεται μέσα από την τέχνη με ένα φυσικό τρόπο και με μια εκτόνωση και με μια ερμηνεία των πραγμάτων πολύ πιο ουσιαστική, θεωρώ. Αλλά νομίζω ότι τα εργαστήρια μόνο ευχάριστη εμπειρία μπορεί να προσφέρουν
0: πολύ σωστά,
2: στον άνθρωπο
0: πολύ σωστά.
2: Που τον ενδιαφέρει.
0: Και ευχάριστη και δημιουργική, και είναι πολύ ωραίο να υπάρχει και η έννοια της συμμετοχής. Αν ένας άνθρωπος που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ το φεστιβάλ σας ακούει αυτή τη στιγμή, μας ακούει τώρα, γιατί θα του λέγατε να βρεθεί στα Νόγια από τις 5 του μήνα, από το Σάββατο έως τις 13 Σεπτεμβρίου, και κοιτάζοντας λίγο πιο μακριά, τι θα θέλατε να έχει γίνει το Ανιφαντού σε 5 χρόνια από σήμερα?
2: Θα έλεγα στους ακροατές που μας ακούν να έχουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία του τόπου, αν δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ ξανά τα Νόγια, των ανθρώπων του τόπου, και να παρακολουθήσουν εξαιρετικές παραστάσεις όπως είναι η Ιφηγένεια Εναυλίδη σε σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου με την θεατρική ομάδα Σημείο Μηδέν, να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» του Ντέλα, μια βραβευμένη
0: υπέροχη παράσταση.
2: Ναι, και μια παράσταση που έχει δημιουργηθεί με στοιχεία που ανθρωπολογικά, όσον αφορά πληροφορίες που είχαν μια έτειναν προς το να χαθούν αυτές οι πληροφορίες για την άλλη πολιτική κληρονομιά της Θεσσαλίας, δηλαδή τον πολιτισμό που κράτησαν οι γυναίκες της Θεσσαλίας για την ακρίβεια, που είχαν ας πούμε μια αντιμετώπιση ότι δεν είναι και κάτι το σπουδαίο, και είχε μια πορεία στο να αφανιστούν γνώσεις που αφορούν τον τόπο, και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά και με τις γυναίκες της Θεσσαλίας και με τις γυναίκες της Κρήτης. Και έχει φοβερό ενδιαφέρον και αυτή η παράσταση. Επίσης ένα θεατρικό αναλόγιο με το μύθο της ευθυλομήλα, που το αναλόγιο είναι η ηθοποιός η Μαρία Σκουλά, που είναι συντοπίτησά μου, επίσης από τα Ανόγια. Σε μουσική του Αλέξανδρου Μίαρη, όπου θα ακολουθήσει και μια συναυλία σονέτα προς τα άστρα μετά το αναλόγιο. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι παραστάσεις θα γίνουν σε διαφορετικούς τόπους των Ανογείων και η Ιφηγένεια, η Εναυλίδη, θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, που είναι πάνω στο βουνό, στον Πιλωρίτη. Είναι μια εμπειρία, δηλαδή αυτό που θεωρώ θα είναι καθηλωτική σε ένα τέτοιο αρχαιολογικό χώρο, να δούμε μια τέτοια παράσταση αρχαίου δράματος. Θα ήθελα να πω να έχουν ζεστά ρούχα μαζί τους για τις παραστάσεις, γιατί είναι το Τζιλωρίτη, το χωριό, και έχει ψύχρα το βράδυ.
0: Σωστά.
2: Υπάρχει το εργαστήριο από την ομάδα της θεατρικής ομάδας Σημείο Μηδέν, εισαγωγή στη μέθοδο του Θεόδωρου Τερζόπουλου. Mm-hmm. Και άλλο ένα θεατρικό εργαστήριο με την Μαρία Σκουλά. Και ένα εικαστικό εργαστήριο συνηθένοντας που χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως το κέντημα και η σφαντική και παλιές φωτογραφίες από το χωριό ή από προσωπικά αρχεία των ατόμων που θα συμμετέχουν, θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο, δημιουργώντας φωτογραφίες από το χωριό ή από προσωπικά αρχεία των ατόμων που θα συμμετέχουν, θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

0: Υπάρχουν τόποι που μπορεί να βρίσκονται μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά αρνούνται να μείνουν μακριά από τη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Στην Ποτιδάνεια, ένα ορεινό χωριό της Δωρίδας, 5 γυναίκες αποφάσισαν να μετατρέψουν την αγάπη για τον τόπο τους σε πράξη. Δημιούργησαν τις αφορμές, μια συλλογική πρωτοβουλία που επιχειρεί μέσα από την τέχνη, τη γνώμη και τη συμμετοχή να κρατήσει ζωντανή την κοινότητα. Και επέλεξαν για χώρο συνάντησης ένα παλιό δημοτικό σχολείο, δίνοντας νέα ζωή σε ένα χώρο που κάποτε φιλοξενούσε τις νεότερες γενιές του χωριού. Αυτό το καλοκαίρι οι αφορμές παρουσιάζουν την έκθεση «Νήματα στο χρόνο», μία έκθεση αφιερωμένη στην ύφανση, στη μνήμη και στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της Ποτιδάνειας. Αυθεντικά υφαντά οικογενειών του χωριού συναντούν έργα σύγχρονων καλλιτεχνών. Πίσω όμως από την έκθεση υπάρχει μία ακόμη ιστορία που αξίζει να αφηγηθούμε. Αυτή την ιστορία των 5 γυναικών που πίστεψαν ότι ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο των μεγάλων πόλεων, αλλά ότι ένα μικρό χωριό μπορεί όχι μόνο να θυμάται το παρελθόν, αλλά να δημιουργεί το παρόν και το μέλλον του. Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης ταξιδεύουμε λοιπόν μέχρι την Ποτιδάνεια και ακολουθούμε αυτά τα νήματα στο χρόνο. Κυρία Μέντζα, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ας ξεκινήσουμε από τις ίδιες τις αφορμές. Είστε 5 γυναίκες λοιπόν, όπως είπα, που αποφασίσατε να δημιουργήσετε ένα πολύ ωραίο πυρήνα. Ένα πυρήνα πολιτισμού σε ένα αγορινό χωριό της Δωρίδας. Πώς συναντηθήκατε και ποια ήταν η πρώτη αφορμή που σας ένωσε?
1: Έχουμε ένα κοινό στοιχείο οι 5 γυναίκες. Αυτό είναι η σχέση μας με την Ποτιδάνεια. Υπάρχουν δύο λογιών σχέσεις. Είτε η κοινή καταγωγή, λόγω των γονιών μας, είτε μέσω των συζύγων κάποιων από εμάς, οι οποίοι κατάγονται και αυτοί από την Ποτιδάνεια. Η πρώτη αφορμή ήταν συζητήσεις που κάναμε μεταξύ μας, κυρίως στο χώρο του καφενείου του χωριού, που είναι και ο μοναδικός χώρος συνάντησης που υπάρχει στο χωριό, έχοντας σαν όραμα να δημιουργήσουμε έναν χώρο, έναν τόπο όπου θα μπορούμε να συναντιόμαστε με αφορμή καλλιτεχνικές δράσεις. Δηλαδή, θέλαμε να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα που υπάρχει στο χωριό, βλέποντας τόσα κλειστά σπίτια κάθε καλοκαίρι και διαπιστώνοντας ότι οι άνθρωποι απομακρύνονται σιγά σιγά από αυτά τα σπίτια και θέλοντας να τους ξαναφέρουμε στο χωριό. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια εστία πολιτισμού, έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να έρθουν στο χωριό, να ξαναγεμίσουν τα σπίτια, να ξαναέρθουν οι άνθρωποι, να τους ξανασυναντήσουμε, να δημιουργηθεί ένας διάλογος μεταξύ των αφορμών και των κατοίκων του χωριού. Αυτή ήταν η αρχική μας επιδίωξη. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, στο οποίο μας οδήγησε και το κοινό μας background. Θα ήθελα να συστήσω εδώ τα μέλη των αφορμών. Είμαστε οι 5 γυναίκες, όπως είπατε. Η επικεφαλής μας είναι η Φωτεινή Οθονέου, είναι οικαστικός, είναι απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών, έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης, έχει στο βιογραφικό της πολλές ατομικές εκθέσεις και έχει ασχοληθεί και με την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων. Είναι η Μάρο Στεφανάκη που είναι αρχιτέκτονας και θητεύει στην εκπαίδευση. Επίσης έχει πτυχίο εσωτερικής διακόσμησης. Είναι η Άννα Πολυμενάκου, η οποία έχει σπουδάσει βρεφονηπιοκόμος, είναι μόνιμη κάτοικος της Ποτιδάνειας και έχει και σπουδές κλασικού μπαλέτου. Είναι η Μαρία Κατεργάρη, που είναι υπεύθυνη γραφείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι υπεύθυνη επικοινωνίας των αφορμών. Και η ομιλούσα, η Αγγελική Μέντζα, εκπαιδευτικός, που έχω υπάρξει υπεύθυνη ομίλων οικαστικών και είμαι και ερασιτέχνης ζωγράφος.
0: Τι πιστεύετε λοιπόν, κυρία Μέντζα, ότι μπορεί να προσφέρει η τέχνη σε μια μικρή κοινότητα που βρίσκεται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα?
1: Δεν πιστεύουμε ότι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορούν να παράξουν πολιτισμό. Το χωριό μας είναι ένα μικρό χωριό, απομακρυσμένο. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν κάτι όμορφο, μια ομάδα, μια πολιτιστική κίνηση που θα γίνει πυρήνας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να θελήσουν να γυρίσουν στο χωριό, να μπορέσουν να ξαναδούν το χωριό με το δικό τους βλέμμα, με ένα καινούριο βλέμμα, όχι με αυτό των αναμνήσεων από τον τόπο.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή στην αρχή που αναρωτηθήκατε αν αυτό το εγχείρημα μπορεί πραγματικά να

0: πετύχει. Σε αυτές τις ωραίες κουβέντες, όπως είπατε, που κάνατε στο καφενείο του χωριού, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και ποια ήταν η στιγμή που καταλάβατε ότι οι αφορμές είχαν αποκτήσει πλέον τη δική τους προσωπική, ατομική δυναμική?
1: Φυσικά και υπήρξαν αμφιβολίες αρχικά. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις όταν μιλάμε για έναν τόσο μικρό και απομακρυσμένο χώρο και τόπο. Πάντα υπήρχε το ερώτημα, θα έρθει ο κόσμος, θα μπορέσουμε εμείς να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό? Η δυναμική φάνηκε από την πρώτη χρονιά, από το 2025, όταν έγινε η πρώτη έκθεση των αφορμών, όπου με μία ανοιχτή πρόσκληση είδαμε τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε να ανταποκρίνεται στην πρόσκληση προκειμένου να φέρει τα έργα που ήδη είχε δημιουργήσει. Έτσι, άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη, είτε επαγγελματικά είτε κερασιτεχνικά, δείξανε ενδιαφέρον, φέραν τα έργα τους, συγκεντρώθηκαν όλα τα έργα, έγινε η πρώτη έκθεση, οπότε είδαμε ότι εκεί υπάρχει μια δυναμική. Αυτή η δυναμική εδραιώθηκε φέτος, όταν θελήσαμε να κουμπίσουμε την παράδοση του τόπου μας, της Ποτιδάνειας. Ζητήσαμε από τους ανθρώπους να φωτογραφίσουμε τα οικογενειακά τους κοιμήλια, τα υφαντά τους. Άνοιξαν σπίτια, μας εμπιστεύτηκαν τα υφαντά, τα οποία υπήρξαν μέρος της έκθεσης και πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς που συμμετείχαν σε αυτήν. Καταλάβαμε πλέον ότι οι αφορμές δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση.
0: Το παλιοδημοτικό σχολείο της Ποτιδάνειας γίνεται σήμερα χώρος εκθέσεων, συναντήσεων, αλλά και δημιουργίας. Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός αυτό, ότι ένας χώρος που κάποτε συγκέντρωνε τα παιδιά του χωριού αποκτά μια δεύτερη ζωή μέσα από τον πολιτισμό, ότι έχει και ένα άλλο ρόλο, και τον εκπαιδευτικό του σχολείου βέβαια, γιατί είστε και εκπαιδευτικός και καταλαβαίνετε, αλλά και αυτό το ρόλο, ότι παίρνει αυτό το ρόλο αυτός ο χώρος?
1: Τι θα έλεγα ότι είναι μία από τις πιο συγκινητικές πλευρές του όλου εγχειρήματος. Το σχολείο ήταν όντως κάποτε χώρος συνάντησης των παιδιών, χώρος μόρφωσης των μαθητών. Εμείς, βλέποντας ένα κλειστό σχολείο, θελήσαμε να του δώσουμε μία δεύτερη ζωή. Θέλαμε να γίνει τόπος συνάντησης και μάθησης όλων των κατοίκων του χωριού. Να ασχοληθούμε λίγο με την ιστορία του χωριού, με την τέχνη, με τη μνήμη. Έτσι μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε πάλι ανθρώπους γύρω από αυτό, και ντόπιους και επισκέπτες. Και καταλάβαμε ότι μέσα από την δράση μας μπορεί να διδαχτεί ο κόσμος κάτι για τον ίδιο του τον τόπο, κάτι που είναι πολύ όμορφο.
0: Λέτε μια πολύ ωραία φράση, ότι η νοσταλγία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται να μετατραπεί σε πράξη. Πότε η αγάπη για τον τόπο πάβει να είναι απλώς ανάμνηση και γίνεται ευθύνη απέναντι σε αυτόν?
1: Όταν αποφασίζει κάποιος να μην αρκεστεί στο απλά θυμάμαι κάτι από τον τόπο μου. Η νοσταλγία είναι πολύτιμη για όλους μας. Μας συνδέει με αυτό που αγαπάμε, με ό,τι αγαπάμε. Αλλά μόνη της δεν βοηθάει. Είναι ένα βλέμμα προς τα πίσω. Η ευθύνη αρχίζει όταν ο κόσμος αναρωτιέται: ωραία, αγαπώ τον τόπο μου. Τι μπορώ να κάνω σήμερα γι' αυτόν?
0: Σε μια εποχή κατά την οποία πολλά χωριά της ελληνικής περιφέρειας χάνουν πληθυσμό και δραστηριότητες, μπορεί ο πολιτισμός να γίνει ένας τρόπος να παραμείνει ένας τόπος ζωντανός, να κρατήσει τους ανθρώπους? Είστε αισιόδοξοι απέναντι σε αυτό? Μπορεί ακόμη και να δημιουργήσει ένα καινούριο λόγο για να επιστρέψει ίσως και κάποιος σε αυτόν τον τόπο?
1: Καταρχήν, ο πολιτισμός δεν λύνει όλα τα προβλήματα της ελληνικής υπαίθρου. Όμως μπορεί να δημιουργήσει έναν λόγο συνάντησης, έναν λόγο επικοινωνίας, να μας δείξει ότι ο τόπος δεν είναι μόνο παρελθόν, ότι έχει και ένα παρόν. Είναι ένας ζωντανός τόπος. Μπορεί να παράξει σχέσεις, μπορεί να παράξει εμπειρίες, μια έκθεση, μια καλλιτεχνική συνάντηση, μπορεί να δημιουργήσει μια κίνηση. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει τα πράγματα, είναι αντίθετη προς τη στατικότητα. Μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, όμως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η κίνηση είναι σημαντική γιατί φέρνει νέους ανθρώπους, φέρνει καλλιτέχνες, φέρνει επισκέπτες, φέρνει ερευνητές, και φυσικά φέρνει και ολόκληρες οικογένειες που ξανανοίγουν τα σπίτια τους. Οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν μερικές φορές από πολύ μικρές αφορμές.
0: Και ερχόμαστε στα νήματα στο χρόνο. Πώς γεννήθηκε η ιδέα να αναζητήσετε την ιστορία της Ποτιδάνειας μέσα από την υφαντική της παράδοση?
1: Ναι, η φαντική μας φάνηκε έτσι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος προσέγγισης της ιστορίας. Ναι. Και διεθνώς φαίνεται ότι αναδεικνύεται από το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών που βλέπουμε να υπάρχει. Αναγνωρίζουμε ότι το φαντό δεν είναι ένα απλό αντικείμενο. Είναι το αποτύπωμα μιας ολόκληρης ζωής. Μέσα στο υφαντό μπορεί κανείς να γνωρίσει πάρα πολλά πράγματα, όπως το χρόνο της γυναίκας που το δημιούργησε, όπως τη γνώση που χρειάστηκε για να δημιουργηθεί, που κληρονομήθηκε, τα διαθέσιμα υλικά, τα χρώματα, τα σχέδια, την ανάγκη που δημιούργησε, αισθητικές επιλογές της γυναίκας που το έφτιαξε. Πίσω από κάθε υφαντό υπάρχει ένας άνθρωπος που το δημιούργησε. Τα νήματα στον χρόνο προέκυψαν από αυτή την ανάγκη, την ένωση του χθες, του παρελθόντος, με το σήμερα, με το παρόν. Την ένωση της μνήμης με την τέχνη.
0: Η έρευνά σας ξεκίνησε από αυθεντικά υφαντά που βρίσκονταν στα σπίτια οικογενειών του χωριού, που τα ανοίξατε, όπως είπατε. Όταν ανοίξατε αυτά τα μπαούλα και τις ντουλάπες, τι ανακαλύψατε πέρα από τα ίδια τα αντικείμενα? Ποιες ανθρώπινες ιστορίες βγήκαν μαζί τους στο φως?
1: Εδώ μπορώ να αναφέρω ένα προσωπικό παράδειγμα.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ, βέβαια.
1: Γιατί μέσα από την αναζήτηση και στα οικογενειακά μας μπαούλα, η μητέρα μου μου παρουσίασε ένα υφαντό που δεν το ήξερα καν ότι υπήρχε. Είναι ένα υφαντό από τα τέλη του 19ου αιώνα, που ήταν της προπρογιαγιάς της, Πρίκα, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό πράγμα, δηλαδή το είδα και πραγματικά το θαύμασα, και έτσι κατάλαβα ότι και στη δική μου οικογένεια υπάρχει μια ιστορία υφαντικής. Υπήρχαν οι άνθρωποι που φτιάχνανε όλα αυτά και δημιουργούσαν καθημερινά. Οπότε ναι, είναι κομμάτι της κάθε οικογένειας η υφαντική τέχνη. Τώρα, τι μάθαμε επιπλέον? Φυσικά είπαμε για τη γυναίκα που ύφαινε. Μπορεί να ήταν μια μητέρα που παρέδιδε στην κόρη της κάτι σαν πρίκα,
0: τα πρικιά.
1: Έτσι δημιουργούνταν τα πρικιά με τους γιούκους στα σπίτια.
0: Τι είναι η γιούκη?
1: Η γιούκη είναι σωρή από υφαντά ή από άλλα λευκά είδη, τα οποία λόγω έλλειψης χώρου στα σπίτια, δεν υπήρχαν ντουλάπες για να τα αποθηκεύσουν, απλά τα συσσόρευαν το ένα πάνω στο άλλο και έτσι δημιουργούνταν ένας γιούκος που μπορεί να έφτανε και μέχρι τον ταβάνι. Και εκεί έβλεπε κανείς κουβέρτες, κυλίμια και άλλου είδους λευκά είδη που χρησιμοποιούσαν τότε.
0: Ωραία. Τα μοτίβα, τα χρώματα, οι ρόμβοι, τα ζιγ-ζακ, οι φυτικές και ζωικές αναφορές στα παλιά υφαντά αποτελούν σίγουρα μια ολόκληρη καστική γλώσσα. Πόσα πράγματα μπορούμε σήμερα να διαβάσουμε μέσα από ένα υφαντό για τη γυναίκα που το έχει δημιουργήσει και για την εποχή την οποία έζησε?
1: Κοιτάξτε, σε όλα τα δημιουργήματα του ανθρώπου δεν αρκεί μόνο η ύπαρξή τους, σημασία έχει και η ματιά. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να κοιτάμε αυτά που είναι μπροστά μας. Τα υφαντά μας μιλάνε στην ουσία. Μας μιλάνε για την αισθητική μιας εποχής. Μας μιλάνε για τα διαθέσιμα υλικά, για τις γνώσεις πίσω από αυτά, τις τεχνικές γνώσεις. Μας δίνουν πληροφορίες για τη γυναίκα που τα δημιούργησε. Υπάρχουν σύμβολα πάνω στα υφαντά, τα οποία είναι δύσκολο να τα αποδικοποιήσουμε με ακρίβεια. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν επαναλήψεις μοτίβων, υπάρχουν επιλογές χρωμάτων. Στα υφαντά της Ποτιδάνειας διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν διάφορα χρώματα από τα πολύ σκούρα έως και τα πολύ ζωηρά, ακόμα και φλούο χρώματα, που ήταν μια έκπληξη για μας. Πίσω από κάθε μοτίβο λοιπόν υπάρχει ένα βλέμμα, υπάρχει ένας άνθρωπος που το επέλεξε. Είναι μια εικαστική γλώσσα όλο αυτό. Μια γλώσσα που αξίζει κανείς στις μέρες μας να την ξανακοιτάξει, να την ξαναδιαβάσει με ένα καινούριο τρόπο.
0: 11 σύγχρονοι καλλιτέχνες δημιουργούν 20 έργα συνομιλώντας με αυτά τα παλιά υφαντά τα οποία συζητούμε. Τι ζητήσατε εσείς από τους καλλιτέχνες, να εμπνευστούν από την παράδοση ή να την κοιτάξουν ελεύθερα ακόμη και να την αμφισβητήσουν μέσα από αυτή τη σημερινή ματιά?
1: Ναι, αντί για τον όρο καλλιτέχνες θα χρησιμοποιούσα τον όρο δημιουργή.
0: Σύμφωνοι.
1: Μέσα σε αυτούς υπάρχουν και καλλιτέχνες επαγγελματίες, απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών ή φοιτητές της. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και ερασιτέχνες και μικροί μαθητές που συμμετείχαν στην έκθεση. Είναι μεγάλου ηλικιακού φάσματος η δημιουργή μας, από 10 έως 70 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε ανοιχτή πρόσκληση αρχικά την πρώτη χρονιά, οπότε αμέσως δείξαν ενδιαφέρον όλων των κατηγοριών, ηλικιακών κατηγοριών άνθρωποι και δώσανε έργα και το ίδιο επαναλήφθηκε και τη φετινή χρονιά. Εμείς δεν θέλουμε μια απλή αναπαράσταση της παράδοσης, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θέλουμε να υπάρξει ένας διάλογος μαζί της. Έτσι, ναι.
0: Έχετε εντάξει στην έκθεση και μια προφορική μαρτυρία για την επεξεργασία του μαλλιού και για τις φυτικές βαφές. Πόσο επίγον είναι σήμερα να καταγράφουμε αυτές τις μνήμες όσο υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μπορούν να μας μεταδώσουν και έχουν την ικανότητα να το κάνουν, να μας μεταδώσουν αυτή τη γνώση από πρώτο χέρι.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ επίγον. Η καταγραφή των προφορικών μαρτυριών των ανθρώπων που έχουν ζήσει σε μια άλλη εποχή και έχουν μάθει κάποια τέχνη ή έχουν κάποια εμπειρία πολύ χρήσιμη και για τη σημερινή εποχή. Οι γνώσεις αυτές δεν υπάρχουν πολλές φορές στα βιβλία. Είναι προφορικές, είναι βιωματικές. Έτσι μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, από γενιά σε γενιά. Αποτελούν την προφορική μας παράδοση. Είπατε για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι μεταδίδεται πολλές φορές η άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά.
0: Στην έκθεση αυτή συμμετέχουν και μαθητές του γυμνασίου, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να προσθέσει και εκείνος το δικό του νήμα στο κοινό αστημόνι. Γιατί ήταν σημαντικό για εσάς η παράδοση να μην μείνει πίσω από μια προθήκη, αλλά να περάσει στα χέρια των παιδιών του ίδιου του κοινού?
1: Ναι, αυτό που θέλαμε από την αρχή, δημιουργώντας την έκθεση, είναι κάθε επισκέπτης που έρχεται να μην έρχεται μόνο για να δει κάτι. Θέλαμε να φύγει έχοντας συμμετάσχει στο όλο εγχείρημα. Όσον αφορά τα παιδιά, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η κατηγορία. Θέλαμε να τους πούμε ότι η παράδοση δεν είναι κάτι παλιό, κάτι τελειωμένο, κάτι που δεν έχει μέλλον. Θέλαμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να αποδικοποιήσουν όσα έβλεπαν, να δημιουργήσουν στη συνέχεια κάτι δικό τους. Όσον αφορά το κοινό στημόνι, και θα ήθελα εδώ να αναφέρω τον κύριο Γιώργο Κατεργάρη, ο οποίος το δημιούργησε, ήταν δηλαδή δικό του έργο, το κοινό στημόνι, που στην ουσία είναι ένας όρθιος αργαλιός πάνω στον οποίο προσαρμόστηκαν σχοινιά και δημιουργείται σιγά σιγά ένα καινούριο υφαντό από τους επισκέπτες. Αυτό το κοινό στημόνι συμβολίζει κάτι που για μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι ότι όλοι μαζί φτιάχνουμε κάτι νέο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, προσθέτοντας κάθε φορά ένα καινούριο νήμα σε αυτό.
0: Αν τα νήματα στον χρόνο είναι τελικά κάτι περισσότερο από μία έκθεση για την υφαντική, ποιο είναι το νήμα που θα θέλατε να πάρει μαζί του επισκέπτης φεύγοντας από το παλιό σχολείο της Ποτιδάνιας, και ποιο είναι και το επόμενο νήμα που θα θέλατε εσείς να πιάσετε, δηλαδή οι αφορμές λέγοντας εσείς?
1: Εμείς θα θέλαμε ο επισκέπτης να φύγει με μία πεποίθηση ότι η μνήμη δεν είναι κάτι στατικό. Η μνήμη είναι κάτι που αναδημιουργείται, δηλαδή μπορούμε να το ξαναπιάσουμε, να το ξαναδιαβάσουμε, να το ξαναερμηνεύσουμε με ένα δικό μας τρόπο που μπορεί να είναι δημιουργικός, να είναι καινούριος, φρέσκος. Τότε ίσως ο επισκέπτης φύγει με την σκέψη ότι πίσω από κάθε αντικείμενο που βλέπει υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει μια παράδοση που πίσω της κρύβεται μια ιστορία. Τώρα για το επόμενο βήμα των αφορμών, αυτό ακόμα δημιουργείται. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω από τώρα. Όμως αυτό που επιδιώκουν γενικά οι αφορμές και αυτό που θέλουμε όλες μας είναι να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τον τόπο μέσα από διαφορετικές διαδρομές. Είτε αυτό είναι η ιστορία, είτε είναι η φύση, οι άνθρωποι, οι μνήμες και βέβαια η τέχνη.
0: Έτσι είναι.
1: Τελικά αυτό που νομίζω ότι είναι το νόημα των αφορμών είναι να βρίσκουμε τις μικρές αφορμές που μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάτι πιο μεγάλο. Να ανοίξουμε ένα διάλογο ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, στην παράδοση και στη σύγχρονη εποχή, και να αφήσουμε ένα χώρο για να μπει ένα καινούριο νήμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Πριν την κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε μέχρι πότε μπορεί να έρθει ο επισκέπτης να δει στο παλιό σχολείο της Ποτιδάνειας αυτή την έκθεση.
1: Μέχρι τέλη Οκτώβρη μπορεί να έρθει. Απλά πλέον επειδή έχει μειωθεί και ο κόσμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χωριό και φυσικά και η επισκεψιμότητα του χώρου, η συνεννόηση για να μπορεί ο επισκέπτης να δει την έκθεση γίνεται μέσω μηνυμάτων στο Facebook. Υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα που μπορεί ο επισκέπτης να χρησιμοποιήσει, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσα από τα έγγραφα που έχουμε κοινοποιήσει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά εύχομαι κάθε καλό. Είναι πολύ ωραία κίνηση σε έναν απομακρυσμένο τόπο, ο οποίος οφείλει να είναι κοντά στον πολιτισμό, γιατί και όταν οι άνθρωποι είναι κοντά στον πολιτισμό, είναι πιο μαζί. Κάπως έτσι θα το περιέγραφα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και εγώ σας ευχαριστώ που θέλετε να αναδείξετε την δράση των αφορμών σε ένα τόσο μικρό και απομακρυσμένο χωριό που λογικά δεν θα έδινε κάποιος τόση μεγάλη σημασία.
0: Με τα χαράς εδώ στο Τρίτο να το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο από εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο Τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.
2: Ακούτε Τρίτη.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Απόψε αρχίζει ο νέος κύκλος εκπομπών της Μουσικά Νόβα, πάντα με μουσική μπαρόκ. Ο πρώτος Άγγλος συνθέτης που έγραψε όπερα ήταν ο δάσκαλος του Χένρι Πέρσελ, Τζον Μπλόου. Η όπερα του Μπλόου, Βένους εν Αντώνης, Αφροδίτη και Άδωνης, γράφτηκε γύρω στα 1680, ενώ έχει εμφανίσει επιρροές από το γαλλικό μπαρόκ ύφος του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί. Επίσης, αποτέλεσε πρότυπο για την όπερα Διδό και Ενίας του νεότερου και πιο διάσημου Χένρι Πέρσελ.

Ακούσαμε μέρος της όπερας Αφροδίτη και Άδωνης με το Concerto Copenhagen από το Baroque Festival του Melk της Αυστρίας. Στην Ελλάδα, η όπερα αυτή ανέβηκε για πρώτη φορά στο θερινό σεμινάριο μουσικό χωριό του Αγίου Λαυρεντίου στο Πήλιο, σε μια πρωτοβουλία του Ανδρέα Λινού. Στο μαθητή του Blow, Henry Purcell τώρα, και σε μια πολύ γνωστή άρια που δεν είναι άλλη από τον θρήνο της Διδούς, από την ομώνυμη όπερα Remember Me, But Forget My Fate. Να με θυμάσαι, αλλά να ξεχάσεις τη μοίρα μου. Σε μια ιδιαίτερη απόδοση από τη σοπράνο Σιμώνε Κέρμες και την ορχήστρα Μουσικά Ετέρνα υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή.

Η δημιουργία πάθους και κατ' επέκταση η συγκίνηση είναι για τον συνθέτη του μπαρόκ οντολογικής σημασίας. Το λαμέντο, ο θρήνος, τόσο σε κοσμικό όσο και σε θρησκευτικό πλαίσιο, γίνεται μια πολύ δημοφιλής φόρμα κατά τον 17ο αιώνα. Κλάουντιο Μοντεβέρντι και Λαμέντο ντε λα νύμφα, ο θρήνος της νύμφης. Λέα Ντεζάντρ, σοπράνο, και Ensemble Πυγμαλίων υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Πισόν.

Η καντάτα «Vergnügte Ruhe» του Johann Sebastian Bach με ρυθμό καταλόγου 170 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 28 Ιουλίου του 1726. Τερπνή γαλήνη, γλυκιά εφροσύνη της ψυχής. Τις αμαρτίες της κόλασης δεν θα σε βρει κανείς. Μόνο στην ηρεμία του ουρανού. Είσαι η μόνη δύναμη του ασθενούς μου στήθους. Γι' αυτό ας κατοικήσουν στην καρδιά μου πολλά χαρίσματα των αρετών. Σε μετάφραση, Λανιά Ζαφυρόπουλου.

Πόσο με θλίβουν οι στρεβλές καρδιές που τόσο εσύ τις απεχθάνεσαι, Θεέ μου. Τρέμω και υποφέρω χίλιους πόνους όταν τις τέρπει μόνο το μίσος και η εκδίκηση. Δίκαιε Θεέ, τι να σκέφτεσαι άραγε όταν περιγελούν με τόσο θράσος τον άντεκτο και τιμωρητικό σου νόμο. Αχ, δίχως αμφιβολία θα σκέφτηκες πόσο με θλίβουν οι στρεβλές καρδιές. Μετάφραση Λένια Ζαφυροπούλου. Στην άρια «Wie jammern mich» του Johann Sebastian Bach από την καντάτα 170.

Μία εκέλτ μέα του λέμπεν. Με εδιάζει η ζωή, γι' αυτό Ιησού μου πάρε με κοντά σου. Φρύτω μπροστά σε κάθε αμαρτία. Δώσε να βρω την κατοικία όπου θα είμαι γαλήνιος. Μετάφραση Λένια Ζαφυροπούλου.

0: Ακούσαμε την καντάτα του Johann Sebastian Bach με ρυθμό καταλόγου 170 με τους Netherlands Bach Society σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Μουσικα Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Καλό βράδυ. Μουσικα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Του εθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του εθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ.
3: Του εθέρα και της θάλασσας, από τις 31 Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Τα κουκουβαγάκια». Κείμενο Μάρτιν Βόντελ, εικονογράφηση Πάτρικ Μπένσον.

0: Κάποτε ήταν τρία μικρά κουκουβαγάκια. Η Σάρα, ο Πέρσι και ο Μπιλ. Ζούσαν σε μία κουφάλα στον κορμό ενός δέντρου με τη μαμά κουκουβάγια. Η κουφάλα είχε κλαδάκια, φύλλα και φτερά μέσα της. Ήταν το σπίτι τους. Μια νύχτα ξύπνησαν και η μαμά κουκουβάγια είχε φύγει. «Πού είναι η μαμά?» ρώτησε η Σάρα.
1: «Ο Θεέ μου!»
0: είπε ο Πέρσι.
1: «Θέλω τη μαμά μου!»
0: είπε ο Μπιλ. Τα μικρά κουκουβαγάκια σκέφτηκαν. Όλες οι κουκουβάγες σκέφτονται πολύ. «Νομίζω ότι πήγε για κυνήγι», είπε η Σάρα. «Για να μας φέρει φαγητό», είπε ο Πέρσι.
1: «Θέλω τη μαμά μου»,
0: είπε ο Μπιλ. Αλλά η μαμά κουκουβάγια δεν ερχόταν. Τα μικρά κουκουβαγάκια βγήκαν από το σπίτι τους και κάθισαν στο δέντρο και περίμεναν. Σε ένα μεγάλο κλαδί η Σάρα, σε ένα μικρό κλαδί ο Πέρσι και σε ένα παλιό κλαδό κισού ο Μπιλ. «Θα γυρίσει», είπε η Σάρα. «Θα γυρίσει σύντομα», είπε ο Πέρσι.
1: «Θέλω τη μαμά μου»,
0: είπε ο Μπιλ. Ήταν σκοτεινά στο δάσος και έπρεπε να είναι γενναία. Γιατί διάφορα πράγματα κουνιούνταν γύρω τους. «Θα μας φέρει ποντικάκια και άλλα ωραία πραγματάκια», είπε η Σάρα. «Αυτό θα είναι», είπε ο Πέρσι.
1: «Θέλω τη μαμά μου»,
0: είπε ο Μπιλ. Κάθισαν και σκέφτηκαν. Όλες οι κουκουβάγες σκέφτονται πολύ. «Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να καθίσουμε στο δικό μου κλαδί», είπε η Σάρα. Κι έτσι κάθισαν και τα τρία μαζί. «Φαντάσου να χάθηκε», είπε η Σάρα. «Ή να την έπιασε η αλεπού», είπε ο Πέρσι.
1: «Θέλω τη μαμά μου»,
0: είπε ο Μπιλ. Και τα μικρά κουκουβαγάκια έκλεισαν τα κουκουβαγιωματάκια τους και ευχήθηκαν να γυρίσει η μαμά κουκουβάγια. Και γύρισε, απαλά και σιωπηλά. Πέταξε ανάμεσα στα δέντρα προς τη Σάρα, τον Πέρσι και τον Μπιλ. «Μαμά!» φώναξαν και φτερούγιζαν και χόρευαν και χοροπηδούσαν πάνω κάτω στο κλαδί τους. «Γιατί τόση φασαρία?» τα ρώτησε η μαμά Κουκουβάγια. «Το ξέρατε ότι θα γυρίσω?» Τα μικρά κουκουβαγάκια σκέφτηκαν. Όλες οι κουκουβάγιες σκέφτονται πολύ. «Το ξέρα», είπε η Σάρα. «Κι εγώ το ξέρα», είπε ο Πέρση. «Αγαπάω τη μαμά μου», είπε ο Μπίλ.

ήταν το πολύ τρυφερό βιβλίο «Τα κουκουβαγάκια», με κείμενο Μάρτιν Βόντελ, εικόνες Πάτρικ Μπένσον, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Όνειρα γλυκά.

Μέσα στο πάρκο του Château de Florence, ανάμεσα στα αιωνόβια δέντρα της προβυγγίας, βρίσκεται το Auditorium du Parc. Είναι ένας χώρος όπου από το 1981 κάθε καλοκαίρι κορυφαίοι πιανίστες και σπουδαίοι μουσικοί συναντούν νέες γενιές ερμηνευτών. Ένας υπαίθριος συναυλιακός χώρος που έγινε η καρδιά του Διεθνούς Φεστιβάλ Πιάνου La Roque d'Anterron και συνέδεσε το όνομά του με μερικούς από τους σημαντικότερους πιανίστες της εποχής μας. Κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, η μουσική ακούγεται μέσα σε ένα τοπίο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του φεστιβάλ. Σήμερα, περισσότερες από 4 δεκαετίες μετά την πρώτη διοργάνωση, το La Roque d'Anterron εξακολουθεί να είναι μια γιορτή που συνδυάζει το διεθνές κύρος με την μοναδική εμπειρία των υπαίθριων συναυλιών κάτω από τον γαλλικό ουρανό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν το φεστιβάλ La Roque d'Anterron είναι ο προορισμός μας και από εκεί θα ακούσουμε 4 συναυλίες. Απόψε πρωταγωνιστής είναι ο διακεκριμένος πιανίστας Νικολάη Λουγκάνσκι. Αύριο η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Αρτί Ρανσέλ συναντώνται σε ένα πρόγραμμα για 2 πιάνα όπου η ρωσική μουσική αποκαλύπτει διαφορετικά πρόσωπα με έργα των Άντων Ναρένσκι, Βίκτορ Μπάμπιν, Δημήτρη Σωστακόβιτς και Αλεξάνδερ Τσάφμαν. Την Πέμπτη, ο πιανίστας Λούκα Ντεμπάρκ και ο τσελίστας Βικτόρ Ζουλιέν Λαφεριέρ, που μοιράζονται μια κοινή αγάπη για τον λυρισμό της γαλλικής μουσικής, ερμηνεύουν έργα των Φρανκ, Φορέ, Νάντια Μπουλανζέ και Γκρίγκ. Και τέλος, την Παρασκευή, ο καταξιωμένος πιανίστας Νέλσον Γκέρνερ παρουσιάζει την Ιμπέρια του Ισαάκ Αλμπένιθ στην ολοκληρωμένη της μορφή. Σήμερα λοιπόν ο Νικολάη Λουγκάνσκι παρουσιάζει 2 εμβληματικά έργα του ρομαντικού πιανιστικού ρεπερτορίου που αποκαλύπτουν 2 διαφορετικούς τρόπους μουσικής έκφρασης. Την Χιουμορέσκ του Ρόμπερτ Σούμαν, όπου η μουσική μετακινείται απρόβλεπτα από τον στοχασμό στην έξαρση, σε μια σύνθεση όπου η ενότητα γεννιέται μέσα από τις αντιθέσεις. Και τα 24 πρελούδια του Φρεντερικ Σοπέν, όπου κάθε σύντομο κομμάτι γίνεται ένας κόσμος συναισθημάτων, συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο μουσικό ημερολόγιο. Το 1839 στη Βιέννη, μακριά από την Κλάρα, ο Σούμαν συνθέτει την Χιουμορέσκ, ένα έργο εμπνευσμένο από το ομώνυμο λογοτεχνικό είδος του γερμανικού ρομαντισμού, όπου η φαντασία και το σκέρτσο συγχέονται με το χιούμορ. Στα χνάρια του γερμανού συγγραφέα Ζαν Πολ, ο συνθέτης πολλαπλασιάζει τα υπονοούμενα, τους υπότιτλους και τις απότομες αλλαγές χαρακτήρα. Ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του να συνθέτει γελώντας και κλαίγοντας συγχρόνως. Το έργο προχωρά με άλματα και μοιάζει ασταθές. Ονειροπόληση και έξαρση, εξομολόγηση και παρόρμηση εναλλάσσονται χωρίς προειδοποίηση. Μέσα τους συνδιαλέγονται οι 2 αντίθετες φωνές του συνθέτη, ο παρορμητικός Φλωρεστάν και ο ονειροπόλος Ευσέβιος. Ο πιανίστας Νικολάη Λουγκάνσκι ερμηνεύει.

Αυτή ήταν η χιουμορέσκ του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσε ο πιανίστας Νικολάι Λουγκάνσκι στο ρεσιτάλ που έδωσε στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ La Roque d'Anterron. Τα 24 πρελούδια του Φρεντερίκ Σοπέν που ακολουθούν είναι μία από τις μοναδικότερες στιγμές της πιανιστικής γραμματείας. 24 κομμάτια, το καθένα διαφορετικό από το άλλο, διατρέχουν όλες τις τονικότητες σαν κύκλο ή μάλλον σαν χάρτη ψυχικών καταστάσεων. Καμία σχέση με τον παλαιό ορισμό του πρελουδίου. Κάθε κομμάτι είναι ένας ολόκληρος κόσμος, άλλοτε μόλις λίγα μέτρα, άλλοτε πιο εκτεταμένο. Μία νεκρόσιμη πομπή συναντά έναν ανάλαφρο χορό, ένας ευνίδιος στοχαστικός ψήθυρος, μία ξαφνική καταιγίδα. Μικρές σε έκταση αλλά πυκνές σε έκφραση, οι μινιατούρες αυτές συνθέτουν η μία μετά την άλλη ένα μουσικό ημερολόγιο, μία ακολουθία από στιγμές, εικόνες και συναισθήματα που αποκτά το πραγματικό της βάθος μέσα από την διαδοχή τους. Στο πιάνο, ο Νικολάι Λουγκάνσκι.

Τα 24 πρελούδια του Φρεντερίκ Σοπέν που μόλις ακούσαμε από τον πιανίστα Νικολάη Λουγκάνσκι ολοκλήρωσαν το ρεσιτάλ που έδωσε ο διακεκριμένος πιανίστας στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ La Roque d'Anterron. Εμείς θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο φεστιβάλ αυτό και θα θυμηθούμε στιγμές από τη χρονιά που μας πέρασε. Θα συναντήσουμε τον βιολονίστα Ρενό Καπισόν και τους φίλους του που ερμηνεύουν το κουαρτέτο για πιάνο Σεντό Ελάσσονα έργο 13 γραμμένο το 1884 του νεαρού Ρίχαρντ Στράους. Πρόκειται για ένα έργο με σκοτεινό πλούσιο χρώμα και μια ενέργεια που μοιάζει να φλέγεται καθώς αναπτύσσεται. Είναι η στιγμή που ο Στράους αρχίζει να ανοίγει τα δικά του φτερά, προσφέροντάς μας μια μουσική περιπέτεια γεμάτη πάθος και ένταση. Αποσπάσματα από το κουαρτέτο για πιάνο Σεντό Ελάσσονα έργο 13 του Ρίχαρντ Στράους ερμηνεύουν τώρα ο βιολονίστας Ρενό Καπισόν, ο βιολίστας Ζεράρ Κοσέ, ο τσελίστας Κλέμενς Χάγκεν και ο πιανίστας Γκιγιόμ Μπελόμ.

Ακούσαμε αποσπάσματα από το κουαρτέτο για πιάνο σε ντο ελάσσονα, έργο 13 του Ρίχαρντ Στράους, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Ρενό Καπισόν, ο βιολίστας Ζεράρ Κοσέ, ο τσελίστας Κλέμενς Χάγκεν και ο πιανίστας Γκιγιόμ Μπελόμ, σε συναυλία που είχαν δώσει πέρσι στο πλαίσιο του φεστιβάλ La Roc d'Anteron. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στο ίδιο φεστιβάλ, για να ακούσουμε δύο πιανίστες, την Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και τον Αρτούρ Ανσέλ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Άντων Αρένσκι, Βίκτορ Μπάμπιν, Δημήτρη Σωστακόβιτς και Αλεξάνδερ Τσάφμαν. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Ήσυχη βροχή, τα φωτισμένα τζάμια των καφενείων, μια φυσαρμόνικα κάπου μακριά βαθαίνει ως το άπειρο τη νύχτα. Κι οι ποιητές κοιμούνται σαν τους κλέφτες, με το αυτί τεντωμένο στην άγνωστη λέξη. Γράφει ο Τάσος Λιβαδίτης στο ποίημά του «Νυχτερινές ευαισθησίες», για αυτιά ευαίσθητα, τεντωμένα και στραμμένα σε ήχους άγνωστους. Λέξεις νέες, θησαυρούς στο ταμείο όχι μόνο των ποιητών, αλλά και των ακροατών τους. Επειδή η ποίηση στην ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον στην αρχαιότητα γράφεται για να διαβάζεται δυνατά, όχι μόνο προς τέρψην, αλλά και άσκηση των ότων του αναγνώστη όταν γίνεται κατηδίαν και του ακροατηρίου του όταν η ανάγνωση συμβαίνει δημοσία. Σήμερα, με τους αστικούς θορύβους να κατακλείζουν τα σύγχρονα αυτιά, η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική. Να είναι άραγε οι βιομηχανικοί ήχοι που μετατρέπουν τα ότα σε αυτιά? Όχι βέβαια. Το ους, γενική του οτός, είναι ένα από τα ανώμαλα ως προς την κλίση ουσιαστικά της αρχαίας ελληνικής. Αιτιατική και κλητική σχηματίζονται όμοια με την ονομαστική, ενώ η δοτική σχηματίζεται από το θέμα της γενικής, του οτός το οτι, όπως και στον πληθυντικό, τα ότα των ότων της οσίν. Πρόκειται για ανώμαλο ουσιαστικό της κατηγορίας των μεταπλαστών. Έτσι ονομάζονται τα ονόματα που σχηματίζουν κάποιες από τις πτώσεις τους από ανύπαρκτη ονομαστική. Το θέμα τους δηλαδή μεταπλάσσεται, μεταβάλλεται σε κάποιες από αυτές. Ο κίον, ο σκύλος, γίνεται τη σκυσή στη δοτική πληθυντικού. Τα άγια τη σκυσή, λέμε. Η ναύς, το πλοίο, γίνεται της νεός και την ιή στη γενική και τη δοτική ενίκου. Ο τύπος αυτή που χρησιμοποιούμε σήμερα προκύπτει από τον πληθυντικό του υποκοριστικού τα οτία, τα αυτάκια. Τα οτία μετατρέπονται σε ουτία και με πρόσθεση του άρθρου συμπροφέρονται σε μία λέξη, τα ουτία. Οι φωνητικές αλλαγές συνεχίζονται και φθάνουμε στον τύπο τα αυτία με αλφα ύψιλον αλλά και με αλφα φι. Με πτώση του τόνου στη λίγουσα προκύπτει η λέξη τα αυτιά, μία λέξη όπως την ακούτε. Τότε διαχωρίζεται και πάλι το άρθρο από το ουσιαστικό και καταλήγουμε στη λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα, αυτιά. Ως προς την ορθογραφία των σύγχρονων αυτιών, οι απόψεις των γλωσσολόγων διείστανται. Άλλοι υποστηρίζουν ότι το αρχαίον ους δεν μπορεί να δώσει τη γραφή με αλφα ύψιλον και άλλοι προτιμούν τον τύπο με αλφα φι, έστω ως πιο απλοποιημένο. Στο λεξικό των Λίντελ και Σκοτ όμως σαφώς αναφέρεται το αυτίον κοινός αυτή της νεωτέρας ελληνικής από τον τύπο αφς, αλφα ύψιλον σίγμα, της λακωνικής και κριτικής διαλέκτου. Αυτά για τα αυτιά. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και πάλι στον αέρα, 1η Σεπτεμβρίου, η πρώτη εκπομπή μας μετά τις πολύτιμες διακοπές του Αυγούστου. Όλα τα κλισέ περί επιστροφής ισχύουν, δεν σας αδικώ ό,τι και να λέτε, οπότε περιορίζομαι να σας ευχηθώ καλό μήνα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τον ήχο της νύχτας. Εδώ στο στούντιο μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης, τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλό μήνα, ευχαριστούμε πολύ. Το τηλεφωνό μας εδώ δίπλα είναι το 210-6013-167. Είμαστε στον αέρα και τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με το Σεπτέμβριο ή αν προτιμάτε το πασίγνωστο September των Earth, Wind & Fire σε μια όμως εκτέλεση έκπληξη για σόλο βιολί.

Μπορεί ο Ουμπέρτο Έκο να υποστήριζε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, όμως σίγουρα αυτό δεν ισχύει για τη δισκογραφία. Εκεί υπάρχει πολύ και καλή μουσική. Πρώτη εκπομπή του μήνα λοιπόν, και κατά την πάγια συνήθειά μας θα ακούσουμε πρόσφατες παραγωγές που θεωρούμε ότι αξίζουν και θα θέλαμε να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς. Για πάμε λοιπόν σε αυτό που μόλις ακούσαμε. Οι φίλοι της Soul και γενικά της χορευτικής μουσικής, είμαι σίγουρος ότι αναγνώρισαν ένα εντελώς διαφορετικό September. Μιλάμε για το πασίγνωστο κομμάτι, τον Earth, Wind and Fire, μια εκτέλεση για solo βιολί που η φόρμα θυμίζει ένα καπρίτσιο του Νικολό Παγκανίνη. Υπεύθυνος για αυτή την φάνταστη διασκευή είναι ο Curtis Stewart. Πολύ απλά, στο πρότυπο του Ιταλού συνθέτη, ο Αμερικανός βιολονίστας έγραψε 24 καπρίτσια για solo βιολί, αντλώντας την έμπνευσή του από τραγούδια και συνθέσεις της αμερικανικής μουσικής, από τον John Coltrane και τον Oscar Peterson μέχρι τον Stevie Wonder, αλλά και την Dolly Parton που ως γνωστόν έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας δίσκος έκπληξη, ψηλής δεξιοτεχνίας, ακούγεται πολύ ευχάριστα, καθώς σχεδόν όλα τα θέματα, όλες οι μελωδίες είναι πολύ γνωστές. Και έτσι λοιπόν, από τους Earth, Wind and Fire πάμε στην Carole King και ένα υπέροχο τραγούδι, το It's Too Late. Το επιλέγουμε, θα το ακούσουμε σε διασκευή, το επιλέγουμε από το τελευταίο δίσκο της πιανίστας Dina De Rose και του τρομπετίστα Jim Rotondi. Η ηχογράφηση έγινε από αυστριακού εδάφους το 2024 και δυστυχώς είναι η τελευταία ηχογράφηση αυτού του σπουδαίου μουσικού. One, a two.

Ένας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πολύ καλοκαιρινός δίσκος που ναι μεν δεν διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπία στο χώρο της jazz. Πριν όμως ακούγεται πολύ ευχάριστα It's Too Late, η επιτυχία της Carole King από το κουαρτέτο της πιανίστας Dina De Rose και του τρομπετίστα Jim Rotondi. Ας αφήσουμε τώρα την jazz και πάμε στην κλασική. Πάμε στο μετέχμιο 19ου και 20ου αιώνα και στον Paul Bittner. Ομολογώ, άγνωστος σε μένα, Γερμανός, γεννημένος το 1870, είσαι κυρίως στη Δρέσδη. Το 1933 οι Ναζί απαγορεύουν τη μουσική του, άλλη μια ενδιαφέρουσα πλην όμως πικρή ιστορία. Και την απαγόρευσαν γιατί η γυναίκα του, η σύζυγός του ήταν εβραϊκής καταγωγής. Πέθανε σε πλήρη ανέχεια το 1943. Κυκλοφόρησε λοιπόν τον Αύγουστο ένας δίσκος με την τρίτη και την τέταρτη συμφωνία του, από την οποία θα ακούσουμε την τρίτη συμφωνία, θα ακούσουμε το αργό μέρος σε ρέιφε, σημίζω, να ολοκληρώθηκε το 1914. Από τις πρώτες νότες θα καταλάβετε ότι είμαστε στον κόσμο του Άντων Μπρούκνερ, αλλά και του Ρόμπερτ Σούμαν θα λέγαμε. Θαυμάσια ηχογράφηση από την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου και τον μαέστρο Κρίστοφερ Βόρντ.

συμφωνική μουσική της μεταρομαντικής περίοδου από τον γερμανό συνθέτη Paul Bittner. Και κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουμε πρόσφατα ακούσει δικό του έργο. Ο Anders Hillborg είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους συνθέτες της Σουηδίας, γεννημένος το 1954. Μέσα στον Αύγουστο λοιπόν κυκλοφόρησε ένας δίσκος με τρία έργα συμφωνικής μουσικής. Από το Sound Atlas για ορχήστρα του 2019 ακούμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Ύμνος». Πολύ πολύ ενδιαφέροντα ηχοχρώματα, θυμίζουν και η ηλεκτρονική μουσική. Ο Hillborg έχει ασχοληθεί και με αυτήν στην πολύ μεγάλη καριέρα του. Την ορχήστρα του Göteborg που είναι σε εξαιρετική φόρμα διευθύνει ο Brad Lubman.

Ακούσαμε το πέμπτο μέρος από το Sound Atlas του Anders Hillborg, το οποίο επιλέξαμε από το δίσκο με τίτλο Lost Landscapes, χαμένα τοπία. Και τώρα ας αλλάξουμε λίγο στυλ. Για τη συνέχεια δύο εξαιρετικές φωνές. Πρώτα θα ακούσουμε τη μεσόφωνο Ντανιέλα Μεκ, με καταγωγή από την Αργεντινή και καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση που ο τελευταίος της δίσκος με τίτλο Νότος είναι αφιερωμένο σε τραγούδια του Άστον Πιατσόλα. Yo soy María, είμαι η Μαρία και μεταφερόμαστε κατευθείαν στο Buenos Aires.

Ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Ερικ Σατί, το ΖΤΒ. Ακούσαμε από τη μεσόφωνο Άιγκουλ Ακμέτσινα, Ρωσίδα στην εθνικότητα, πλην όμως ταταρικής καταγωγής. Στα 30 της χρόνια το άστρο της έχει αρχίσει να λάμπει στα μεγάλα λυρικά θέατρα. Στο τελευταίο της πολυσυλλεκτικό δίσκο με τίτλο «Μοιραία γυναίκα» ερμηνεύει τραγούδια μεταξύ άλλων των Σατί, Γκέρσουιν, Μπέρνστάιν, Γκουασταβίνο, Μπιζέ, Γκαρντέλ, διαβάζουμε Ραβέλ. Στο πιάνο τη συνοδεύει ο σπουδαίος μαέστρος και έξοχος πιανίστας ο Αντώνιο Παπάνου. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε συντονισμένοι στον ήχο της νύχτας, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το τηλεφωνό μας το 210-60-13-167. Πάντα σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Σήμερα λοιπόν, πρώτη εκπομπή του μήνα, επιλέγουμε ολοκένουργιες παραγωγές και συνεχίζουμε με μουσική δωματίου. Ιωάννα Μίλλερ Χέρμαν, αυστριακό το όνομα, πρόλαβε και έζησε τη χρυσή εποχή της Βιέννης, καθώς γεννήθηκε το 1868 και πέθανε το 1941. Εποχή τρομακτικών αναταράξεων σε όλα τα επίπεδα. Η Μίλλερ λοιπόν, κατόπιν σύστασης στη Σάλμα Μάλερ παρακαλώ, μαθήτευσε στον Αλεξάνδερ Φον Τσεμλίνσκι και από τη σονάτα για τσέλο έργο 17 του 1923 θα ακούσουμε το εξαιρετικά καλογραμμένο πρώτο μέρος που ερμηνεύει το σύνολο Λουίς Φαρένκ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέλο και πιάνο της Johanna Miller Herman από έναν πολύ καλό δίσκο με δικά της έργα μουσικής δωματίου. Θα μείνουμε λοιπόν σε αυτό το είδος, αλλά

και στην εποχή, επιλέγουμε μια ηχογράφηση μέργα του πολύ πιο γνωστού, του Γιώζεφ Μάρξ. Άρα, ένας καλός συνθέτης, πολύ καλός θα λέγαμε, που έζησε στη Βιέννη, εκεί και αυτός στο μετέχμιο 19ου-20ου αιώνα, και από τη δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο σε ρεμίζωνα, τη σονάτα της Άνοιξης, ένα τελευταία του έργα από το 1944, ακούμε το αργό δεύτερο μέρος, η Μίνα Πένσολα στο βιολί και ο Σιμώνε Σκαρμπάντι στο πιάνο.

Τι όμορφη μελωδία ήταν το αργό δεύτερο μέρος από την δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο του Γιώζεφ Μάρξ. Πλησιάζουμε σιγά σιγά έτσι προς το τέλος, έχουμε ακόμα 10 λεπτά θα είμαστε μαζί σας. Μουσική δωματίου για τη συνέχεια, αλλά αυτή τη φορά από δύο μουσικούς της jazz. Μια όμορφη συνεργασία του μπασίστα Σκούλης Βέρισον, Ισλανδός, και του διάσημου, πολύ διάσημου κιθαρίστα του Bill Frisell. Επιλέγουμε το A Little Closer από το δίσκο For Your Flowers.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα κλασικό νεοϊρκέζικο όργαν τρίο. Τρεις μουσικοί που παίζουν μαζί εδώ και 30 χρόνια, ο οργανίστας Larry Goldings, ο κέρδιστας Peter Bernstein και ο drummer Bill Stewart. Από το τελευταίο τους δίσκο ακούμε το They Say It's Wonderful, ελπίζουμε υπέροχος να είναι και ο Σεπτέμβριος που μόλις μπήκε. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας αυτό το βράδυ. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης, ενώ τον ήχο ρύθμισε για σας ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καληνύχτα και φυσικά καλό μήνα.

Σεπτέμβριος, ένας μήνας με τόσο ανάμεικτα συναισθήματα. Ακόμα καλοκαίρι, μα η αλλαγή υποβόσκει το αίμα, γνωρίζει το σώμα, νιώθει σκέψη, ακροβατεί μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, η μνήμη μουδιασμένη ακόμα. Έπειτα ένα πένθυμο εμβατήριο.

Karen Walwin, λοιπόν, ξεκινήσαμε με δύο κομμάτια της Αφροαμερικάνας και μια ξαφνική αψίδα σκούρων και φωτεινών χρωμάτων, καθώς κοιτάζουμε τον ορίζοντα και ο ήλιος δει, έτσι η ηχητική αναλογία των χρωμάτων της απατηλής μεγαλοσύνης, πρισματικές αντάβιες και πίδακες φωτός. Joseph Schwanter, A Sudden Rainbow.

Josef Schwanter, A Sudden Rainbow. Και μια κινησία, μια έννοια σύμβατη φαινομενικά με την τέχνη των ήχων που ζει στον χρόνο ασφαλώς. Και το παράδοξο όμως, το υπέροχο, είναι αυτή η κατάκτηση του άχρονου. Οι συνθέτες προφήτες αυτής της θεϊκής ουσίας. Ας μην μπερδεύουν, όπως λέμε, ας μην μπερδεύουμε τον Θεό με τον προφήτη.

απόκριση καλύτερα στην Karen Baldwin που ξεκινήσαμε και το πένθυμο τραγούδι της για εκείνους που έφυγαν το Σεπτέμβρη. Ο Σουάντερ σμιλεύει το δικό του ομάζ για εκείνους με λίγους στίχους του Σουηδού νομπελίστα ποιητή Per Lagerkvist θέτει το πλαίσιο. Τα πάντα μένουν εκτός από μένα. Η μυρωδιά από το γρασίδι και η θύμηση του ανέμου στα δέντρα, η κίνηση των σύννεφων και της καρδιάς.

0: 1η Σεπτέμβρη, φίλοι, και με το Canticle του Joseph Schwanter για το Σεπτέμβριο και για τους ανθρώπους που έφυγαν το Σεπτέμβριο, πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα ελαφρύνουμε κάπως με Kurt Weill, πλησιάζοντας στις 12. September Song. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το 3ο. Να είστε καλά.
1: I was a young man, courting the girls. I played a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I let the old earth take a couple of whirls while I plied her with tears and a lieu of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. It's a long, long while from May to December. But the days grow short when you reach September. When the autumn

Μια παλιά φωτογραφία πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου, το φως των δρόμων που την αποκαλύπτει στιγμία, ένα πουκάμισο ξεχασμένο στην άκρη του νερού. Στο Night Swimming, τον R.E.M., η ανάμνηση μιας νυχτερινής βουτιάς διατηρεί την απερισκεψία και την αίσθηση ελευθερίας μιας άλλης ηλικίας. «September's coming soon, I'm pining for the moon», τραγουδά ο Michael Stipe. Πρώτη νύχτα του Σεπτέμβρη, λίγες νύχτες μετά την τελευταία πανσέλινο του καλοκαιριού που αρχίζει να απομακρύνεται και απόψε ο παράξενος ελκυστής παρατείνει για λίγο ακόμη αυτή τη μεταβατική στιγμή. Τις τελευταίες ημέρες των διακοπών, τα νερά που εξακολουθούν να μας καλούν και την προσδοκία μιας τελευταίας καλοκαιρινής εμπειρίας. Ο Playback Head, το προσωπικό σχήμα του Alexander Klinke, συγκεντρώνει στο άλμπουμ Body of Water ακουστικά όργανα, παιδικά παιχνίδια, περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις και ήχους αναλογικής κασέτας. Στο Late Summer Trees, το κλικ της ταινίας και οι επαναλήψεις των μουσικών κουτιών διατηρούν κάτι από το παιχνίδι των παιδικών καλοκαιριών, ήδη σημαδεμένο από την φθορά της ανάμνησης.

Late summer trees. Το καλοκαίρι επιμένει μέσα από μικρές επίμονες λεπτομέρειες. Έναν ήχο, ένα χρώμα, μια τυχαία εικόνα, μια στιγμή που αποκτά τη σημασία της αργότερα. Στην ταινία «Η πράσινη ακτίνα» του Eric Rohmer, η προσδοκία μιας τελευταίας καλοκαιρινής εμπειρίας συγκεντρώνεται σε ένα σπάνιο οπτικό φαινόμενο, μια στιγμία πράσινη λάμψη που εμφανίζεται πάνω στον ορίζοντα την ώρα της δύσης. Τη μουσική του Jean-Louis Valero επανερμηνεύουν εδώ το jazz trio των Vincent Courtois, Daniel Erdmann και Robin Finker.

Η πράσινη ακτίνα που γύρισε ο Ρομέρ το 1986 ακολουθεί την Δελφίν στις τελευταίες εβδομάδες των καλοκαιρινών της διακοπών. Όταν το ταξίδι που είχε σχεδιάσει την Ελλάδα ματαιώνεται, μένει μόνη σε ένα Παρίσι που αδειάζει τον Αύγουστο και αρχίζει να μετακινείται ανάμεσα σε διαδοχικές προσωρινές λύσεις. Στο Χερβούργο με φίλους, στις Άλπεις με την οικογένειά της, ξανά στο Παρίσι και τέλος στο Μπιαρίτς. Κάθε τόπος συνοδεύεται από νέες παρέες, συζητήσεις και πιθανότητες γνωριμιών, χωρίς όμως να μετατρέπεται στον τόπο που η ίδια θα θελήσει πραγματικά να μείνει. Οι διακοπές της επανεκκινούν διαρκώς μέσα από αναχωρήσεις που σύντομα ανακαλούνται και επιστροφές που δεν αποκτούν χαρακτήρα οριστικής άφιξης. Στο Μπιαρίτς ακούει τυχαία μια συζήτηση για την πράσινη ακτίνα, ένα σπάνιο οπτικό φαινόμενο που μπορεί να εμφανιστεί για λίγες μόνο στιγμές όταν ο ήλιος περνά κάτω από τον θαλάσσιο ορίζοντα. Η αναφορά αυτή προέρχεται από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν. Όποιος δει την πράσινη ακτίνα αποκτά μια ξαφνική διάβγεια απέναντι στα αισθήματα. Από εκείνη τη στιγμή η διάβγεια αυτή εγγράφεται ανάμεσα στα μικρά σημάδια που ήδη συναντά η Δελφίν στη διαδρομή της. Τραπουλόχαρτα στον δρόμο, φράσεις που ακούγονται τυχαία, χρώματα και συμπτώσεις που δεν προσφέρουν βεβαιότητα, αλλά συγκρατούν ανοιχτή την δυνατότητα μιας διαφορετικής έκφασης. Στην τελευταία σκηνή, έχοντας μόλις γνωρίσει ένα νεαρό άντρα, η Δελφίν παραμένει στην ακτή μέχρι τη δύση, μέχρι το τελευταίο φως. Στην ταινία, η εμπειρία του καλοκαιριού συγκροτείται σταδιακά από τόπους, συνομιλίες, εικόνες και τυχαία περιστατικά που επανέρχονται και συνδέονται χωρίς να οργανώνονται εξ αρχής σε μια σαφή αφήγηση. Σε μια ανάλογη συνθετική διαδικασία, η πρωτοπόρος συνθέτρια της ηχητικής οικολογίας Anne Lockwood στο Floating World σχηματίζει έναν ενιαίο ηχητικό κόσμο από ετερόκλητες καταγραφές.

Το Floating World, από το οποίο ακούμε το πρώτο μέρος, το συνέθεσε η Άννα Lockwood το 1999. Όχι όμως από δική της ηχογράφηση πεδίου, αλλά προσκαλώντας φίλους και συνεργάτες από διαφορετικές χώρες να καταγράψουν τόπους που είχαν για τους ίδιους ιδιαίτερη προσωπική και πνευματική σημασία. Μέρη στα οποία επέστρεφαν επειδή τους ανανέωναν, τους γαλήνευαν ή τους έδιναν την αίσθηση μιας βαθιάς σύνδεσης με το περιβάλλον τους. Από αυτή τη συλλογή γεννήθηκαν ηχογραφήσεις από λίμνες, ακτές, ποτάμια, βουνά και δάση, αλλά και από εσωτερικούς χώρους ή ακόμα και από το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος. Η Lockwood δεν αλλίωσε ηλεκτρονικά τον ήχο αυτών των καταγραφών. Τις μοντάρισε και τις συνέθεσε σε έναν ενιαίο ηχητικό κόσμο, όπου διαφορετικοί τόποι συνυπάρχουν χωρίς να χάνουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Το Floating World δεν χαρτογραφεί έναν πραγματικό γεωγραφικό χώρο, συνθέτει μια κοινή γεωγραφία βιωμάτων, όπου κάθε τόπος κουβαλά ακόμα το βλέμμα και την εμπειρία εκείνου που τον επέλεξε.

Μετά τον πλωτό κόσμο της Άνια Lockwood, το νερό γίνεται πεδίο παιχνιδιού στο Playing With Water του Mike Cooper. Χθες ο Βρετανός κιθαρίστας και αυτοσχεδιαστής έκλεισε την εκπομπή με το Reluctant Swimmer. Απόψε βρίσκεται στον πυρήνα της με τρία αποσπάσματα από έναν δίσκο που πραγματικές καταγραφές, ταξιδιωτικές μνήμες και επινοημένα τοπία συνθέτουν μια ρευστή γεωγραφία. Ο Cooper ξεκίνησε από την βρετανική folk και τα blues της δεκαετίας του 60 και διεύρυνε σταδιακά τη μουσική του προς τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, την ηλεκτρονική επεξεργασία και τις ηχογραφήσεις περιβάλλοντος. Στο Playing With Water, η κιθάρα του κινείται ανάμεσα σε ήχους πόλεων, νησιών, πουλιών, βροχής και θάλασσας, συμμετέχοντας στο περιβάλλον ως μία ακόμα ηχητική παρουσία. Ο τίτλος προέρχεται από το ομώνυμο βιβλίο του James Hamilton Patterson, γραμμένο μέσα από την εμπειρία της ζωής σε ένα απομονωμένο νησί των Φιλιππίνων. Για τον Cooper, το παιχνίδι με το νερό γίνεται συνθητική μέθοδος. Καταγραφές από διαφορετικούς τόπους μετακινούνται, επικαλύπτονται και συναντούν την κιθάρα, σχηματίζοντας χώρους ανάμεσα στην εμπειρία του ταξιδιού και στην φανταστική της ανασύνθεση.

στο Μπανκόκαλυψ, ήχοι πουλιών και αστικού περιβάλλοντος συνυπάρχουν με τις αργές και παραμορφωμένες κινήσεις της κιθάρας που ενσωματώνεται στην πυκνότητα του τόπου, άλλοτε πλησιάζοντας τους φυσικούς ήχους και άλλοτε σχηματίζοντας μια παράλληλη, ηλεκτρονικά επεξεργασμένη επιφάνεια. Ο τίτλος συνδυάζει την τράπεζα με την αποκάλυψη. Η οικονομική και περιβαλλοντική απειλή παραμένει υπόγεια, ενσωματωμένη στις ανεπαίσθητες μεταβολές του ηχητικού πεδίου.

το The Drowned World, παραπέμπει στο μόνιμο μυθιστόρημα του J.G. Ballard, όπου η άνοδος της θερμοκρασίας και της στάθμης των υδάτων έχει μεταμορφώσει τις ευρωπαϊκές πόλεις σε τροπικές λιμνοθάλασσες. Ο Κούπερ κρατά από αυτήν την λογοτεχνική αναφορά την εικόνα ενός κόσμου που νερό, πόλη και βλάστηση έχουν χάσει τα γνώριμα όρια τους. Ένας κόσμος που ακούγεται σαν να επιστρέφει από απόσταση μέσα από τα υπολείμματα μιας χαμένης γεωγραφίας.

Στο Wetropolis, Jalan Durian, η πόλη εμφανίζεται ήδη εμποτισμένη από το νερό. Η οδός Durian τοποθετείται στο γλωσσικό και αστικό περιβάλλον της Νοτιοανατολικής Ασίας, μιας περιοχής που διατρέχει τα ταξίδια και τις ηχογραφήσεις του Mike Cooper.

Η Μετρόπολης είναι η υδάτινη μητρόπολη ενός πιθανού μέλλοντος. Ο Κούπερ φαντάζεται πόλεις που, καθώς ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, μετατρέπονται σε πλωτούς κόσμους, οργανωμένους γύρω από το νερό, τις παλίρειες και τα κύματα. Η πόλη, η ακτή και το τροπικό τοπίο συνυπάρχουν έτσι σε μια ενιαία ακουστική επιφάνεια, ολοκληρώνοντας την φανταστική χαρτογράφηση του «Playing with Water».

από τις επεξεργασμένες ηχητικές γεωγραφίες του Mike Cooper, περνάμε τώρα σε μια διαφορετική εκδοχή της κιθάρας. Ο Jeff Parker, μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης αμερικανικής δημιουργικής μουσικής, γνωστός από τους Tortoise και τη σκηνή του Σικάγου και τα τελευταία χρόνια κατεστημένος στο Λος Άντζελες, κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα στην σύνθεση, τον αυτοσχεδιασμό, τη jazz και την ηλεκτρονική μουσική. Το Like Swimwear που ακούμε προέρχεται από τον πρόσφατο δίσκο του Happy Today, που ηχογραφήθηκε ζωντανά με το Eta Quartet, τον σαξοφωνίστα Josh Johnson, την μπασίστρια Anna Butters και τον drummer Jay Bellrose. Ο τίτλος, σαν μαγιό, διατηρεί μια ελαφριά παιχνιώδη σχέση με το νερό και το καλοκαίρι. Το κομμάτι αναπτύσσεται αργά μέσα από μια συλλογική διαδικασία αυτοσχεδιασμού χωρίς κάποιο όργανο να κυριαρχεί, καθώς η μορφή προκύπτει από την συνεχή ακρόαση των μουσικών μεταξύ τους. Μια ζωντανή εκτέλεση που παρατείνει λίγο ακόμα την διάρκεια του καλοκαιριού.

Απόψε, ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή, στην πρώτη μας συνάντηση μετά το ημερολογιακό καλοκαίρι, ακολούθησε τις τελευταίες βουτιές, τους τόπους που επιμένουν μέσα στη μνήμη και την ανάκληση μιας στιγμής λίγο πριν από τη δύση. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φιλές και φιλοί του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κονσέρτο για δύο φλάουτα με ράμφος, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε λα ελάσσονα του Γκέροκ Φιλιπ Τέλεμαν. Σολίστη είναι η Λία Ζόμπε και η Χόζιν Κον. Το σύνολο Σκόλα Καντόρουμ Μπασίλιενσις διευθύνει από το τσέμπαλο ο Γιώργ Ανδρέας Μπέτιχα.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για δύο φλάουτα με ράμφος, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε Λα Ελάσσονα του Γκέρκ Φιλιπ Τέλεμαν. Σολίστη ήταν η Λία Ζόμπε και η Χόζιν Κον. Το σύνολο Σκόλα Καντόρουμ Βασιλιένσης διήθυνε από το τσέμπαλο ο Γιώργ Ανδρέας Μπέτιχα. Ακολουθεί το ρόντο συντόμιζονα στην εκδοχή για ένα πιάνο έργο 73 του Φρεντερίκ Σοπέν. Είναι ένα νεανικό έργο γραμμένο το 1828 κατά τη διάρκεια των σπουδών του 18χρονου τότε Πολωνού ρομαντικού συνθέτη στο οδείο της Βαρσοβίας. Αργότερα, ο Σοπέν το έγραψε και σε εκδοχή για δύο πιάνα. Ερμηνεύει ο Λιουτμίλ Άγγελοφ.

Ακούσαμε το Ρόντο σε ντο μίζωνα στην εκδοχή για ένα πιάνο έργο 73 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμήνευσε ο Λιουντμίλ Άγγελοφ. Ακολουθεί ο ψαλμός 147 «Λάουντα Γιερούσαλεμ» του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Φραντσέσκο Καβάλι 1602-1676. Ερμηνεύει το σύνολο «Κοντσέρτο Παλατίνο».

ήταν ο ψαλμός 147 Λάουντα Γερούσαλεμ του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Φρανσέσκο Καβάλι 1602-1676. Ερμήνευσε το σύνολο Κοντσέρτο Παλατίνο. Ακολουθεί η σονατίνα για κλαρινέτο και πιάνο, έργο 29 του Άγγλου συνθέτη Μάλκολμ Άρνολντ 1921-2006. Αποτελείται από τρία μέρη: Αλέγκρο Κομπρίο, Αντεντίνο, Φουριόζο. Τον κλαρινετίστα Φάμπιο Ντι Καζόλα συνοδεύει ο πιανίστας Αλεξάντερ Μπεσότεν.

Ακούσαμε τη σονατίνα για κλαρινέτο και πιάνο, έργο 29 του Άγγλου συνθέτη Malcolm Arnold, 1921-2006. Τον κλαρινετίστα Φάμπιο Ντι Καζόλα συνόδευσε ο πιανίστας Αλεξάντερ Πεσότεν. Ακολουθεί το καπρίτσιο για βιολί και πιάνο του Βέλγου βιρτουόζου του βιολιού, συνθέτη και μαέστρο Εζέν Ιζαΐ, 1858-1931. Βασίζεται στη σπουδή σε φόρμα ενός βάλς, έργο 52 αριθμός 6 για πιάνο, του Καμίγ Σενσάντς. Τη βιολονίστα Μινάμι Γιοσίντα συνοδεύει ο πιανίστας Ζαν Ντεμαρ.

Ακούσαμε το καπρίτσιο για βιολί και πιάνο του Βέλγου βιρτουόζου του βιολιού, συνθέτη και μαέστρο Έζεν Ιζάη. Τη βιολονίστα Μινάμι Γιοσίντα συνόδευσε ο πιανίστας Ζαν Ντεμάρε. Ακολουθεί η ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο «Pastoral d'été» του Αρτύρ Ονεγκέρ. Τη φιλαρμονική ορχήστρα Αργόβια διευθύνει ο Ρουν Μπάριμαν.

Ακούσαμε την ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο «Pastoral Dette» του Artie Honecker. Τη φιλαρμονική ορχήστρα Αργόβια διεύθυνε ο Ρουν Μπάριμαν. Ακολουθούν οι σπουδές αριθμοί 7 ως και 12 για πιάνο του Claude Debussy. Για τις χρωματικές βαθμίδες, για τους καλοπιστικούς φθόγκους, για τις επαναλαμβανόμενες νότες, για τους αντιθετικούς ήχους, για τους αρπισμούς, για τις συγχορδίες. Ερμηνεύει ο Roger Woodward.

Ακούσαμε τις σπουδές αριθμοί 7 ως και 12 για πιάνο του Claude Debussy, για τις χρωματικές βαθμίδες, για τους καλοπιστικούς φθόγκους, για τις επαναλαμβανόμενες νότες, για τους αντιθετικούς ήχους, για τους αρπισμούς, για τις συγχόρδιες. Ερμήνευσε ο Roger Woodward. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Couplet de Folie» ή «Le Folie de Espagne» για Viola da Gamba basso και basso continuo του Γάλλου δεξιοτέχνη της Viola da Gamba και συνθέτη της εποχής μπαρόκ Μαρά Μαρέ σε μεταγραφή για φλάουτο. Ερμηνεύει η Liz Doust.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Couplet de Folie» ή «Le Folie de Espagne» για «Viola da Gamba Basso» και «Basso Continuo» του Γάλλου δεξιοτέχνη της Viola da Gamba και συνθέτη της εποχής Baroque Mara Mare σε μεταγραφή για φλάωτο. Ερμηνεύσε η Liz Doust. Ακολουθεί το τρίο για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε Sol Mizona, έργο 9 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven. Αποτελείται από 4 μέρη. Adagio allegro con brio, adagio ma non tanto e cantabile, scherzo με ένδειξη allegro και presto. Ερμηνεύει το τρίο en papier.

Ακούσαμε το τρίο για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε σολ μίζωνα, έργο 9, αριθμός 1, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ερμήνευσε το τρίο Αν Παπιέ. Ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 77, του Γιωχάνες Μπραμς. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο νον τρόπο σε ρε μίζωνα, αντάτζο σε φα μίζωνα και φινάλε με ενδείξεις αλέγκρο τζοκόζο μα νον τρόπο βιβάτσε, πόκο πιου πρέστο σε ρε μίζωνα. Σολίστη είναι η βιολονίστα Γιούλια Φίσα. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει ο Κριστιαν Μοτσελάρο.